παίξουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

In the bush.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
6: Ναι, μάνα!
5: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
6: Ναι, μάνα!
5: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
6: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
5: Άσε, έχω βρει τη λύση.
6: Καλή!
5: Αστέρι!
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
7: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 697-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
8: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοποίηση, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
9: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
10: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
11: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
12: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
13: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
12: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
13: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
12: Μα, και ποιος τα από αυτά?
13: Η δίπλα.
14: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
15: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
14: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
15: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
14: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
15: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
16: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
17: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Σπανάκι.
17: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Σαμπουάν.
17: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Υγροπιάτων.
17: Κέρδισες.
19: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
20: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
19: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
20: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
21: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Οσίου Χαρίτωνος ομολογητού Αλγίου Αλκίσων. Είναι το πρωινό ραπόρτο, αυτό που μόλις ξεκινά. Ραδιόφωνο Μαρκόνι από τους 96,1 μεγακύκλου στον FM. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων και σήμερα μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές

τις ακτές του πηλίου, ίσα μέχρι τον κάμπο του αλμυρού, και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα, ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας.

και ελάτε. Ελάτε να ανοίξουμε παρέα, συντροφιά, τη βεντάλια της ενημέρωσης. Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι πάντοτε ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι όπως κάθε πρωί αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας, καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Από σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου, στόχος η υποστήριξη μαθητών και μαθητριών σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Τρέλανε την Ευρώπη η Εθνική, τρομερή πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας με γκολ του Κουρμπέλη, απίστευτος Τζολάκης. Πυρκαγιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, εκενώθηκε πολυκατοικία για τη διερεύνηση των αιτιών, κινητοποιήθηκε ανακριτικό κλιμάκιο. Η ήττα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου από την Ελλάδα στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Κυριάκος Πιερακάκης, είμαστε δίπλα σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές στην περιφέρεια. Ο Bill Gates ζητά δικλείδες ασφαλείας για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί οι κίνδυνοι δεν είναι καθόλου φάρσα. Οίκη πιστοληπτικής αξιολόγησης, η βελτίωση του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια ενισχύει την αναπτυξιακή δυναμική. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένει ότι θα ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν από αυτήν την εβδομάδα. Στις Βρυξέλλες ο Νίκος Δένδιας για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ολοκληρώνει την αποχώρησή του από το Ιράκ. Ουκρανία, 2 νεκροί από πλήγμα ντρόουν σε αγορά στα προάστια του Κιέβου. Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως σκότωσε στη Γάζα τον απαγωγέα ζευγαριού την 7η Οκτωβρίου του 2023. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Καλονή Λέσβου. Γαλλία, για πρώτη φορά ο εθνικός συναγερμός ξεπέρασε το όριο των 10 γερουσιαστών. Με αυτά τα θέματα απασχολούνται, φίλες και φίλοι, πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 38 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στην σύντροφιά μας, τη Σχολή Οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

σκηνές αποκάλυψης, φίλες και φίλοι, στη Νέα Ιωνία της Αττικής. Όταν τα ξημερώματα σήμανε κυριολεκτικό συναγερμό στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε καφετέρια που βρίσκεται σε ισόγειο πολυκατοικίες. Η φωτιά στην καφετέρια στην οδό Κασταμονής πήρε διαστάσεις γρήγορα και επεκτάθηκε στους τρεις ορόφους από πάνω της. Και έπιασε κυριολεκτικά τον κόσμο στον ύπνο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν να εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου. Με τα στελέχη της πυροσβεστικής να ερευνούν αν αυτή προκλήθηκε από κάποια φιάλη υγραερίου ή αποτέλεσε τη συνέπεια κάποιου εμπρισμού. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο, βραχιονοφόρο όχημα, και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν αρκετά άτομα από το κτίριο. Να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη καφετέρια είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό τον Φεβρουάριο του 2023. Τότε νεκρός είχε πέσει ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής, ο οποίος είχε τραυματιστεί θανάσιμα από πυρά ομοεθνούς μετά από διαπληκτισμό μεταξύ τους. Και βέβαια εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

microprocessor. Την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, οι πανηγυρισμοί από άκρου εις άκρον σε ολόκληρη τη χώρα. Για την ιστορική νίκη επί της Γερμανίας δίνουν και παίρνουν. Η χρυσή φουρνιά του ελληνικού ποδοσφαίρου με καθοδηγητή τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς πέτυχε κάτι που πραγματικά δεν είχε ιστορικό προηγούμενο, νικώντας για πρώτη φορά στα χρονικά τη Γερμανία στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 0-1 και σκόρερ αυτής της ιστορικής επιτυχίας ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό. Έτσι η Ελλάδα είναι πλέον επικεφαλής στον δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μία από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς.

Και βέβαια αυτό το πρωινό, αυτή είναι και η πρώτη είδηση σε όλα τα γερμανικά ταμπλόιτ. Ο Γιούργεν Κλοπ αποτυγχάνει στο ντεμπούτο του εντός έδρας. Ο ποδοσφαιρικός νάνος, εννοώντας στην Ελλάδα, φρενάρει τον Γιούργεν Κλοπ, σχολιάζει αυτό το πρωινό η εφημερίδα Bild. Στο επιώρες πρώτο θέμα της ψηφιακής της έκδοσης, επισημένοντας ότι ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής είχε προειδοποιήσει να μην υποτιμηθούν οι νάνοι του ποδοσφαίρου, εξηγώντας πως πρόκειται για τη χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Καυστικά λοιπόν τα σχόλια του γερμανικού τύπου. Night Rider. Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, φίλες και φίλοι. A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Οι λαοί της οποίας, για να σοβαρευτούμε πρωί-πρωί, τις επόμενες εβδομάδες θα κληθούν να έρθουν αντιμέτωποι με την ομή πραγματικότητα. Είναι ο ίδιος ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Γιόργενσεν, ο οποίος προειδοποιεί για την κρίση τιμών στην ενέργεια και καλεί τις κυβερνήσεις επιτέλους να εξετάσουν μέτρα περιορισμού της συζήτησης. Πιο συγκεκριμένα, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Γιόργενσεν λέει ότι 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στη θέρμανση ή το φαγητό. Και όταν αυτό γίνεται πλέον δήλωση ενός επιτρόπου και μάλιστα προειδοποίηση, αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά. Οι λαϊκιστές και τα ακροδεξιά κόμματα κερδίζουν έδαφος ακριβώς λόγω της αποτυχίας να αντιμετωπιστεί η κρίση της οικονομικής προσιτότητας στην Ευρώπη. Προειδοποιεί ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ενέργεια, καθώς προτρέπει τις πρωτεύουσες να στηρίξουν τα περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους που αυτό το χειμώνα θα αναγκαστούν να επιλέξουν μεταξύ θέρμανσης και τροφής. Πολύ συχνά σε αυτή τη συζήτηση ξεχνάμε την ικανότητα των απλών ανθρώπων να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, τόνισε ο Γιόργενσεν. Για μένα αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο. Έχουμε εκατομμύρια πολίτες που ουσιαστικά στο τέλος του μήνα θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στο να κρυώνουν ή να πεινάνε, επειδή δεν μπορούν ακριβώς να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με εξαιρετική σοβαρότητα. Γιατί, κύριοι, αυτή είναι η πραγματικότητα για σχεδόν 50 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να βοηθήσουμε στην επίλυση αυτών των προβλημάτων. Ο Γιόργενσεν δήλωσε ότι θα πει στους Υπουργούς Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συνάντηση την επόμενη εβδομάδα: πρέπει να δράσετε, πρέπει να δράσουμε. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πρόθυμη να παρέχει ευελιξία στους κανονισμούς της, ώστε να επιτρέψει στις πρωτεύουσες να μετριάσουν τις πιέσεις, τις τιμές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, πρόσθεσε οποιασδήποτε ενέργειες θα πρέπει να συνάδουν με τη μακροπρόθεσμη μετάβαση μακριά από την εξάρτηση της Ηπείρου από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Night Rider. Για να λειτουργήσουν οι δημοκρατίες μας στο μέλλον και για να συνεχίσουν να κυβερνούν στο μέλλον πολιτικά κόμματα που είναι θεμελιωδώς δημοκρατικά, χωρίς να παραχωρηθεί η εξουσία στους λαϊκιστές, είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο λαός. Εάν οι άνθρωποι δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις πιο βασικές τους ανάγκες και εάν αισθάνονται ότι το βιωτικό τους επίπεδο μειώνεται, τότε αυτή είναι απλώς μια ζωφερή εικόνα του μέλλοντος που τους παρουσιάζεται.

σας καλώ να εξετάσετε το ενδεχόμενο να λάβετε ή να συνεχίσετε να λαμβάνετε μέτρα που μπορούν να διατηρήσουν τις εισρωές φυσικού αερίου ή να μειώσουν τη ζήτηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, δήλωσε ο Γιόργενσεν. Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τον περιορισμό της θερμοκρασίας σε δημόσια κτίρια, την αποφυγή της θέρμανσης εξωτερικών χώρων και την απενεργοποίηση του περιττού δημόσιου φωτισμού, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, όταν πλέον ακούγονται δια των χιλέων Ευρωπαίων αξιωματούχων αυτού του είδους οι δηλώσεις, αντιλαμβάνεστε ότι το πράγμα δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Michael Knight. Δεν θα πάει καλά όλο αυτό, θυμηθείτε το. Γι' αυτό λοιπόν εξοπλιστείτε με υπομονή. Και επιτέλους κινητοποιηθείτε πολιτικά. Πρέπει κάποια στιγμή όλη αυτή η ιστορία της απαράδεκτης κοινωνικοπολιτικής αδράνειας να λάβει τέλος. Κοιτούσα προχθές το βουλιαγμένο κυριολεκτικά ο Άκα στη συναυλία της Ανούλας της Βύση. Και πραγματικά απορούσα και έλεγα, είναι δυνατόν μια Ελληνίδα ερμηνεύτρια με ένα της νεύμα να καταφέρνει να συγκεντρώσει στο ΆΚΑ 95.000 ανθρώπους και για τα καθημερινά, για τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε να μην μπορούμε να μαζευτούμε ούτε 10, ούτε 20, ούτε 30, ούτε 40, ούτε 50 στην πλατεία Συντάγματος. Πόσο τραγικό μπορεί να είναι αυτό? Πόσο πολύ πια έχει αδρανοποιηθεί η ελληνική κοινωνία απέναντι στα προβλήματά της. Μια κοινωνία η οποία βρίσκεται σε αγωνιστική απραξία. Και αντιλαμβάνομαι σε μια ειλικρινή ανάλυση ότι ένα μεγάλο μέρος ευθύνης για αυτή την αγωνιστική απραξία, ναι, την έχει ο Αλέξης ο Τσίπρας. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί βλέπεις, Αλέξη μου, η κοινωνία σε εμπιστεύτηκε. Κατέβηκε στους δρόμους, συγκεντρώθηκε στις πλατείες, φώναξε, διαμαρτυρήθηκε, συγκρούστηκε με τα ΜΑΤ, με την κρατική καταστολή. Πόνταρε στην έννοια της ελπίδας που εμπορεύτηκες, Αλέξη μου. Και είπε να βάλει μπροστά ένα παιδί που δεν έχει σχέση ούτε με πολιτικά τζάκια ούτε με τίποτα. Και τελικά, Αλέξη μου, την εμπιστοσύνη των εκατομμυρίων πολιτών, όχι απλά την καπηλεύτηκες, την πρόδωσες ξεκάθαρα. Την έκανες κολοπανίδα. A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Και όλος αυτός ο κόσμος είδε, απόειδε και πλέον βρίσκεται σε αφασία. Βρίσκεται σε απόλυτη αγωνιστική απραξία και περιμένει. Τι περιμένετε, ρε παιδιά? Το τέλος? Αλήθεια τώρα? Michael Knight. Όταν φτάνει ο ίδιος ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας να λέει ότι φέτος ή θα παγώσουμε ή θα πεινάσουμε. Τι άλλο περιμένετε να ακούσετε για να κινητοποιηθείτε? Για να στείλουμε κι εμείς ως λαός το ξεκάθαρο μήνυμα στους κυβερνώντες. Εκτός και περιμένετε πάλι ότι θα έρθουν κάποιοι να σας σώσουν. Από πού να έρθουνε? Από τα άκρα δεξιά? Από το κέντρο?
Από τα αριστερά τους θέλετε, από πού τους θέλετε τους σωτήρες? Πείτε μου λίγο και πείτε μου και το μαγικό ραβδί που θα χρησιμοποιήσουν για να σας σώσουν.

βρισκόμαστε στα πρόθυρα καταστάσεων που βίωνε η Ευρώπη ακόμα και μέσα στο Μεσοπόλεμο. Η ιστορία έχει κάνει κύκλο τεράστιο.

Και όχι τίποτα άλλο, έχετε φτάσει στο σημείο πλέον να χειροκροτάτε ακόμα και τον Νετανιάχου, διότι σας λέει αυτά που θέλετε να ακούσετε, αυτά που δεν τολμάει να πει ένας Έλληνας πολιτικός εναντίον της Τουρκίας. Τα λέει τις τελευταίες ημέρες με αφορμή την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ Ισραήλ και Τουρκία ο Νετανιάχου, ο οποίος μάλιστα ετοιμάζεται να στείλει στη Χάγη τον Ερντογάν για Χαμάς και Κούρδους. Και εσείς ψαρώνετε, γιατί έχετε μάθει μονίμως να περιμένετε ένα σωσία. Ένα μεσσία, συγγνώμη. Ένα σωτήρα. Που θα σας λύσει με ένα μαγικό τρόπο, με ένα μαγικό ραβδί, όλα σας τα προβλήματα. Και δεν σας νοιάζει πώς θα τον λένε. Δεν σας νοιάζει τι περιβολή θα έχει αυτός. Ας είναι και ένας απλός λοχαγός. Το μόνο που σας νοιάζει είναι να καθαρίσει την πουγάδα κάποιος άλλος. Και όχι εσείς. Και αυτό είναι το παράδειγμα που δίνεται στις επόμενες γενιές. Της απόλυτης δηλαδή αγωνιστικής απραξίας. Σε μια κοινωνία αποβλακωμένη. A shadowy flight into the dangerous world of... Σε μια κοινωνία η οποία το μόνο που κάνει από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι να σκρολάρει πάνω από ένα κινητό. Θες στο Facebook, θες στο Instagram, θες στο TikTok. Από τον συνταξιούχο μέχρι τον πλέον πιτσιρικά, από το πρωί μέχρι το βράδυ παίζει ένα τελείωτο σκρολάρισμα. Και τίποτα άλλο δεν μετράει. Μήνας να μπει, μήνας να βγει και το σκρολάρισμα συνεχίζεται. Οι ζωές μας όμως δεν είναι, φίλες και φίλοι, εικονική πραγματικότητα. Πάρα πολύ σύντομα θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το εξοργιστικό ντόμινο των αυξητικών τάσεων στα πάντα. Και εκεί θα βρεθούμε σε αδιέξοδο. Αντί λοιπόν να βαράτε παλαμάκια στον Άδωνη, τον Γεωργιάδη, στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στα άλλα παιδιά, επιτέλους συντονιστείτε, οργανωθείτε, γιατί έχουμε μπροστά μας πάρα μα πάρα πολύ δουλειά.

Βόλος καλημέρα, Μαγνησία καλημέρα. Και ειδικά σε όσους τώρα μόλις συντονιστήκατε. Εμείς συντονισμένοι εδώ από νωρίς το πρωί.

Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων όμως είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την παρουσία του στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με μια σειρά από εγχώρια μέτρα. Παράλληλα, θέληξε να δείξει ότι η Ευρώπη είναι διαμεσολαβητής σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον. Η Ελλάδα, τόνισε, θέλουμε να είναι μια χώρα γεφυροποιός και όχι ταραχοποιός. A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Βέβαια, τίνει τρόπο. Θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε το ενεργειακό.

αλλά είπαμε, σε αυτή τη χώρα εμείς έτσι είμαστε. Το Σάββατο 95.000 άνθρωποι στην Ανούλα. Την Κυριακή πάντες καθυλωμένοι μπροστά στην τηλεόραση, ζητοκραυγάζοντας και βαρώντας καλαμάκια για παλαμάκια για την νίκη επί της Γερμανίας. Και σήμερα Δευτέρα 28 του μηνού, δύο μέρες πριν τελειώσει ο μήνας, για να μπει ο δυσκολότερος μήνας της χρονιάς, ο Οκτώβριος. Και πέρα βρέχει. Και φυσικά ο Κυριάκος θα συνεχίσει να λέει τα δικά του. Ο Άδωνης θα συνεχίσει να κοροϊδεύει κατάμουτρα όποιον βρίσκεται μπροστά του και διαμαρτύρεται, γιατί μπορεί, γιατί του επιτρέπεται να το κάνει. Αλλά ρε εσείς, να σας πω κάτι, Michael Knight. Επειδή το σκεφτόμουν πολύ σοβαρά χθες, έχετε συνειδητοποιήσει τι έχουμε καταφέρει σε αυτή τη χώρα? In a world of criminals who operate above the law. Τι έχουμε καταφέρει σε αυτή τη χώρα, έχετε συνειδητοποιήσει? Έχουμε για πρωθυπουργό τον Κούλη. Ναι, τον Κούλη, που όλοι σας τον φωνάζετε Κούλη, τον έχετε πρωθυπουργό. Έναν άλλοτε τηλεοπτικό μαϊντανό, τον οποίον επίσης κοροϊδεύατε για τον τρόπο που έκανε τηλεπωλήσεις, τον έχετε κάνει υπουργό και μάλιστα υπουργό της υγείας. Μια χώρα λοιπόν με πρωθυπουργό τον Κούλη, υπουργό υγείας, ένα τηλεμαϊντανό. Μια χώρα στην οποία γεμίζουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς γιατροί σαν αυτή τη γάκα που έφαγε το μαζονάκι. Night Rider. Μια χώρα, φίλες και φίλοι, στην οποία γκόμενος δεν είναι οποιοσδήποτε πιτσιρικάς, έχει καταντήσει να είναι ο Μπισμπίκης. Σε αυτή τη χώρα ζείτε? Ναι, σε αυτή τη χώρα ο Μπισμπίκης το παίζει γκόμενος. Η γάκα θεωρείται γιατράρα, ο Άδωνης είναι υπερυπουργάρα και ο Κούλης πρωθυπουργός. Τελικά ρε εσείς, μήπως αυτό μας αξίζει? Μήπως όλα αυτά μας αξίζουν εν τέλει? Δεν ξέρω, διερωτώ με.

Και πού είστε τώρα, ε? Όσο θα πλησιάζουμε στις εκλογές, θα αρχίσουν να εμφανίζονται διάφοροι σωτήρες. Θα ξαναδείτε τον πάνω τον καμένο να εμφανίζεται δειλά-δειλά. Θα δείτε κι άλλους. Όλοι οι σωτήρες θα εμφανιστούν. Έτοιμοι ο καθένας να πάρει το μερίδιο που του αναλογεί. Κι όμως οι πάντες δεν αηδίασαν, δεν κρανιάστηκαν, δεν χαλάστηκαν από κανέναν δήνθεν σωτήρα. Η συντριπτική πλειοψηφία ξενέρωσε με μια μάνα. Με την Καριστιανού. Με το μοναδικό δηλαδή άνθρωπο που είπε ότι εφόσον η κοινωνία στην οποία ζω, στην οποία εργάζομαι, στην οποία έφερα στη ζωή δύο παιδιά και έχασα το ένα, δεν έχει κράτος δικαίου, δεν διαθέτει κράτος δικαίου. Θα πρέπει να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μπορέσω αυτό να τα αλλάξω, έστω και αν χρειαστεί να πολιτευτώ γι' αυτό. Και αντί λοιπόν να δείτε ένα κύμα υποστήριξης στο πλευρό αυτής της γυναίκας, είδατε κατευθείαν λάσπη. Και το χειρότερο δεν είναι να βλέπεις λάσπη από τύπου σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη, οι οποίοι προσπαθούν να εξομοιώσουν την υπόθεση των Ντεμπών με την πολιτική κάθοδο μιας μάνας στην πολιτική. Όχι, το χειρότερο δεν είναι αυτό. Αυτό θα το περίμενε εξάλλου κανείς. Ο Άδωνης νομίζει ότι η υπόθεση των Ντεμπών έχει τελειώσει. Αλλά δεν έχει τελειώσει, Άδωνη. Και δεν εξαντλείται με το αν θα κατέβει ή όχι, αν θα πετύχει ή όχι και ποια είναι τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις θετικά ή αρνητικά της Μαρίας Καριστιανού. Είναι μια άλλη υπόθεση, η υπόθεση των Ντεμπών, Άδωνη. Το χειρότερο λοιπόν δεν είναι η κρίση ανθρώπων σαν τον Άδωνη απέναντι στη Μαρία Καριστιανού. Είναι η συμπεριφορά άλλων γονέων, άλλων μανάδων, άλλων πατεράδων. Που διαβάζω τα σχόλιά τους ελαφρά την καρδία. Κάποιους από αυτούς τους ξέρω κιόλας. Είναι εδώ, μέσα στην κοινωνία. Βλέπω τα σχόλιά τους, βλέπω το μίσος για μια γυναίκα που τολμά να της χρεώνουν πολιτικό ψώνιο, να της χρεώνουν άλλου είδους σκέψεις, να λένε χοντρά πράγματα ότι σκυλεύει πάνω στο νεκρό της παιδί, να λένε χοντράδες αδιανόητες. Και απορώ κατά πόσο τελικά όλοι αυτοί οι μαϊντανοί που έχουμε πάνω στην πολιτική είναι κάποιοι που μας έχουν επιβληθεί με το έτσι θέλω, είναι πραγματικά αυτοί που μας αξίζουν. Γιατί οι περισσότεροι από εμάς εδώ κάτω είμαστε και οι ίδιοι ελεηνοί και τρισάθλοι. Κατά πόσο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, δείχνοντάς τους το σωστό δρόμο
που πρέπει να χαράξουν για να μπορέσουν να πορευτούν στη ζωή. Τους βλέπω τριγύρω με τι τρόπο μεθοδεύουν τις ίδιες τις ζωές των παιδιών τους, πως τους συμβουλεύουν να έρπονται και να γλύφονται

της έχει πιάσει πρωινιάτικο, δευτεριάτικο, αρχές της εβδομάδας. Τρέλα! Αυτό μας πιάνει τρέλα! Γιατί ξέρετε, δεν υπάρχει άλλη ανοχή. Δεν υπάρχει άλλη αντοχή. Και επειδή βλέπουμε το έργο κατά που πάει, βλέπουμε ότι για άλλη μια φορά θα αναζητήσει η συντριπτική πλειοψηφία διέξοδο σε σωτήρες. Βλέπουμε αυτό που έρχεται και αηδιάζουμε κυριολεκτικά.

Δυναμώστε ραδιοφωνάκια, είμαστε εδώ. 27 λεπτά μετά τις 8. Καλή σας ημέρα. Μουσική ανάσα και άμεση επιστροφή.

Night Rider. Και τώρα ξέρετε, into the dangerous world of... ακολουθείτε τις τελευταίες εβδομάδες μια νέα τακτική από τους κυβερνώντες. Είναι η τακτική της επίθεσης. Γιατί η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Την αρχή βεβαίως έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης, δηλαδή ο Σπύρος.

0: Ο Πίπης. The helpless, the powerless. Τι θυμάστε την αρχή, ελάτε να σας τη θυμίσω. Ακούστε.
1: Δώσατε λίγα σε πολλούς, κύριε Γεωργιάδη. Λίγα. Το καταλάβαμε.
2: Έχω ζήσει ως βουλευτής αντιπολίτευσης την εποχή του 2007-2008. Όταν τότε η κυβέρνηση Καραμαλή έδωνε αυξήσεις, αν θυμάμαι καλά, περίπου 50 ευρώ το μήνα στους συνταξιούχους και σε όλα τα κανάλια λέγανε την επόμενη μέρα. Ούτε για ένα γιαούρτι την ημέρα δεν φτάνει. Αυτή είναι η νοοτροπία των καναλιών και των κομμάτων. Να γυρνάνε άλλη μέρα και να ψηρίζουν και να λένε πώς θα διαιρούνται αυτά για 365 μέρες το χρόνο. Ναι. Μας οδήγησε στο μνημόνιο, στη χρεοκοπία, ξαναχάσουν συνταξιούχοι τελικά το 50% της σύνταξής τους.
1: Άρα να ασκούμε κριτική, κύριε
2: Γεωργιάδη. Μην ασκείτε μύρλα. Έδωσε πάρα πολλά, έδωσε υπερβολικά πολλά. Μία χώρα δίνει η Ελλάδα. Και εδώ στη μία χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, Τάκη Μητσοτάκη μην εκεί πού είσαι. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάνε τα 500 φτάνουνε. Δεν ντρεπόμαστε λέω εγώ. Δεν ντρέπεστε κι εσείς, ούτε μικρόφωνα, όλη την ημέρα, μύρλα και μιζέρια.
1: Εμείς
2: χωρίτε δηλαδή, όλοι εσείς.
1: Εμείς
2: όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και οι χειρότεροι.
1: Εμείς.
2: Ή εσύ ποιος άλλος.
1: Να δεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
2: Έλα τώρα, παρακαλώ πολύ τώρα. Έχει το Μητσοτάκη, σου μειώνει τους όρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι την άλλη μυρλιάζεται. Έλα.
3: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
2: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κοινότητα των λογών. Έχουμε την καλύτερη κοινότητα των λογών.
0: Λοιπόν, την έναρξη την έκανε αυτός ο γελίος υπουργός. Η συνέχεια δόθηκε από τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα τον Γυρανάκη, ο οποίος ακούστε πώς επιτίθεται σε δημοσιογράφο, γιατί τολμάει να επικαλεστεί στοιχεία από έκθεση της ΓΕΣΕΒΕ.
4: Του χρόνου, στις αρχές του χρόνου, 1η-1η-28, δηλαδή σε 18 μήνες, έτσι, από σήμερα και λιγότερο, θα είμαστε πλέον σε κάτι το οποίο κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί το 2019, σε έναν τετραψήφιο αριθμό για το βασικό μισθό.
5: Κύριε, δεν έχω ρέστα να σας δώσω.
4: Αυτό με τις τριετίες.
1: Όπως άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αυτό είναι, που το έχουν ήδη.
4: Εμείς είμαστε η δέκατη στο βασικό μισθό. Φτάνει. Δεν είμαστε τελευταίοι. Είμαστε η δέκατη στην Ευρώπη.
6: Προχθές μας έδειχνε ο κύριος Κέρτσος τους πίνακες με το βασικό μισθό και έλεγε αυτό, ότι είμαστε δέκατη. Εγώ όμως το έδειχνα τον άλλο πίνακα της αγοραστικής δύναμης που είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία.
2: Αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε.
6: Διότι εμένα αυτό που μετράει δεν είναι πόσα παίρνουμε, αλλά πόσα μας μένουν. Όταν λοιπόν η ακρίβεια είναι εκεί και εσείς δίνετε αυξήσεις, μειώνετε φόρους, αυξάνετε μισθούς και συντάξεις, αλλά η ακρίβεια είναι εκεί, κυνηγάμε την ουρά μας.
4: Βάλτε τη Eurostat τον άλλο πίνακα όμως ακριβώς δίπλα, που λέει ότι αυξήσεις σε μισθούς και εισοδήματα ξεπερνά κατά πολύ τον πληθωρισμό. Άρα λοιπόν κάτι από τα δύο δεν κολλάει.
6: Εγώ θα επιμείνω πόσα λεφτά σου μένουν στην τσέπη και τι αγοράζει με αυτά τα λεφτά. Αν η ακρίβεια είναι εδώ και εσείς όπως σας λέει η αντιπολίτευση, η αγορά, οι πολίτες, τόσα ρεπορτάζ κάνουμε κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ, δεν χτυπάτε την ακρίβεια. Στην πραγματικότητα είναι μία τρύπα στο νερό. Διότι αυξάνοντας μισθούς συντάξεις και την ακρίβεια, τελικά δεν μας μένει τίποτα.
2: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα! Και μιζέρια!
4: Με ενδιαφέρει πολύ αυτή η συζήτηση. Την έχει αναδείξει στην εκπομπή σας πολλές φορές. Την έχουμε ξανασυζητήσει. Και έχω ψάξει σε βάθος τα στοιχεία, διότι πρέπει να ενημερώνετε σωστά από
6: εμάς. Γι' αυτό σας πιέζω λοιπόν, για να δώσετε απαντήσεις.
4: Αν ίσχυε αυτή η γενικευμένη εικόνα.
6: Δεν είναι δεν θα είχαν... ακριβώς ειδική εικόνα, όχι γενικευμένη.
4: Αν ίσχυε αυτή η γενικευμένη εικόνα, δεν θα είχαν αυξηθεί στα νοικοκυριά, όχι σε επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά, οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες κατά 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Με πλειοψηφία τους λογαριασμούς από 5 έως 50.000 ευρώ. Άρα λοιπόν,
6: τώρα
4: δεν γίνεται.
6: Μου θυμίζεται Άδωνη που είπε χθες ή προχθές ότι ζούμε, ζούμε στην πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερίας.
7: Το ρίξε. Μπα!
6: Συμφωνείτε και με τον Άδωνη ότι είμαστε στην πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερίας.
4: Δεν αφήνουμε τους πολίτες να κρίνουν και να βγάλουν συμπεράσματα. Εγώ λέω τι ισχύει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κατηγορία, ας πούμε, αντιπολίτευση και μέσω ενημέρωση που λέει δεν βγαίνει ο μήνας, υπάρχει γενική φτωχοποίηση, ζούμε πολύ χειρότερα κλπ. Μάλιστα. Αν ίσχυε αυτό, γιατί αποταμιεύουν τα νοικοκυριά. Όχι επιχειρήσεις, επαναλαμβάνω, είναι άλλα 60 δις οι επιχειρήσεις. 40 δισεκατομμύρια έχουν αυξηθεί καταθέσεις των νοικοκυριών.
6: Άρα είναι Πασόκ.
4: Και θα σας πω και ένα δεύτερο.
6: Τελευταία της Τράπεζας της Ελλάδος ότι τα χρήματα φτάνουν μέχρι τις 23 του μήνα.
2: Έλα! Έλα, η εγκάθετη!
7: έλα, έλα! Η εγκάθαρη αυτή είναι πράκτορες είναι!
4: Θα σας πω. Αλλά ότι δεν τον έχω ακούσει να το λέει έτσι.
6: Όχι,
4: αλλά
6: το λέει τέχνη τραπέζι.
4: Εγώ θα σας πω
6: ότι το ΕΒΕ λέει στις 16.
8: Είστε πολύ νέος.
6: Η Μέγια ΕΒΕ λέει 18
4: του μήνα. Θα σας πω ότι ισχύει
8: 23 του μήνα. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που σας λένε ότι δεν βγαίνουν 20 του μήνα.
4: Θα σας πω ότι
8: ισχύει 23 του μήνα. Έχει τύχει σε εμάς να μην βγαίνουν 20 του μήνα, να τα έχουμε φάει τα λεφτά. Δεν σας έχει τύχει εσάς ποτέ?
4: Σε εσάς έχει τύχει αυτό?
8: Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές.
7: Είναι ντροπή.
4: Σε εσά λέω.
8: Ναι, γιατί εγώ τι νομίζετε, ότι παίρνω υπέροχο.
4: Εσά ο μισθό αυξήθηκε από το 19 μέχρι σήμερα ή όχι?
8: Ο μισθό μου είναι ίδιο όπω ήμουν το ρεπόρτερ στο Star. Αυτό τώρα θα πρέπει να αναλύσουμε. Εγώ εργάζομαι 31 χρόνια. Εγώ η αλήθεια είναι ότι αν δεν με βοηθούσε ο σύζυγό μου, δεν έβγαινα με τα δικά μου λεφτά.
7: Όλε οι χώρε είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμεί. Και όλοι να μυριάζονται. Έλο.
6: Δεν είναι, ξέρετε, μας ακούνε
4: επειδή
6: και
4: μου είπατε εγώ.
8: Όχι, είναι καλό να το ακούνε οι τηλεθεατές για να μην νομίζουν Κατερίνα, ότι οι μισθοί της τηλεόρασης είναι υπέροχοι. Είναι
4: μειώδη για το 19 μέχρι σήμερα.
6: Τον
8: δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια.
4: Αυξήθηκε. Άρα ρωτάω, όχι 31 χρόνια. Από το 19 μέχρι σήμερα,
8: από
4: αυξήθηκε ή μειώθηκε?
8: Από τότε που ήμουν 19 χρονών μέχρι σήμερα που είμαι
4: 50. Γιατί με πάρετε στο
6: Κατερίνα μου επιτρέπεις, επειδή δεν μου αρέσει η προσωπική συζήτηση.
8: Ο κύριος Κυρανάκης την κάνει
6: ναι,
8: προσωπική.
6: Όχι, εγώ
8: και
6: δεν θέλω να την κάνω
8: και
6: προσωπική.
8: Με ρωτήσεις, εάν σας αρέσει να προσβάλλετε γυναίκα, δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα σας ανταπαντήσω.
9: Όχι σε σεξιστικά σχόλια, παρακαλώ.
6: Κατερίνα, γιατί το κάνουμε
8: αυτό? Είμαι πολύ ευγενής μαζί σας τόση ώρα, αλλά
4: με ρωτήσατε, εγώ στο δικό μου κύκλο έχω.
8: Εγώ θα σας πω λοιπόν στο δικό μου κύκλο που θεωρώ ότι οι κύκλοι μας είναι κοινοί, κυρία Κυρανάκη, ότι κάποιες φορές 20 του μήνα ξεμένουμε.
6: Να πω κάτι, με συγχωρείτε. Στοπ και στους δύο. Επειδή έχει ξαναγίνει αυτό στην ίδια εκπομπή. Και δεν θέλω.
8: Υπονοούμε
6: και δεν. Κατερίνα μου επιτρέπει, σε παρακαλώ πολύ και παρακαλώ και τον Υπουργό. Παρακαλώ Κατερίνα. Παρακαλώ την Κατερίνα και παρακαλώ.
8: Θα συζητήσουμε δημόσια το μισθό μου, ένα. Είναι προσωπικό δεδομένο, δεν σας αφορά. Δεύτερον, δεν σας έκανα δύσκολη ερώτηση. Έκανα την ίδια ερώτηση στον κύριο Σκέρτσο και μου απάντησε με ευγένεια ότι και εκείνος έχει τύχει να ξεμείνει.
7: Παπ, παπ, τα μαχαίρια φεύγαν έτσι.
6: Κατερίνα μου επιτρέπεις.
8: Κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση με τον κύριο Μαρινάκη, αλλά δυστυχώς εσείς...
6: Κατερίνα μου επιτρέπεις.
8: Θέλετε να είστε πιο επιθετικός με
7: εμένα. Φαίνεσαι λίγο επιθετικό. Δεν είμαι επιθετικός, κανονικός είμαι.
8: Παρακαλώ, Νίκο.
6: Ευχαριστώ. Λοιπόν, Υπουργέ μου επιτρέπετε.
4: Βεβαίως.
6: Ωραία. Επειδή έχει ξαναγίνει αυτό στην ίδια εκπομπή. Και επειδή δεν μου αρέσουν οι προσωπικές αντιπαραθέσεις. Θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν η Κατερίνα ένιωσε ότι προσευλήθη, να το λύσουμε, να το τελειώσετε για να κλείσει εδώ και να συνεχίσουμε τη ζήτηση που ενδιαφέρει τους πολίτες.
4: Μπορώ να καταλάβω ποια είναι η προσβολή ακριβώς.
6: Μην δηλαδή, αν συζητήσουν το προσωπικό
8: δεν
6: θέμα,
8: έχουν
6: θα χάσουμε την ουσία.
8: Πρέπει να το αναλύσουμε στους τηλεθεατές.
6: Αν ένιωσε ότι προσευλήθη, να το κλείσουμε εδώ, γιατί εγώ δεν θέλω να προσβάλλετε κανένα. Το να νιώθει ότι προσβάλλετε.
8: Όχι, ό,τι θέλει ο κύριο Κυρανάκη. Δεν θα απολογηθώ για τον μισθό τον οποίο δουλεύω στον κύριο Κυρανάκη.
4: Δεν καταλαβαίνω.
6: Παρακαλώ,
4: κύριε. Ότι δεν θέλει να απαντήσει.
9: Μαλάκα, τι λέει? Τι λέει? Παιδιά, ακούσατε λίγο τι είπε.
4: Και δεν
6: το
4: με
6: θέμα είναι ο μισθός της, Κατερίνα.
4: Και δεν με αφήνει να απαντήσω.
6: Εγώ στο μυαλό μου το συνταξιού.
4: Μου έθεσε ένα προσωπικό ερώτημα.
8: Αν οι φίλοι σας ξεμένουν και σας έχει τύχει να ξεμείνετε,
4: είστε
8: 20 του μήνα. Ρωτήσατε το μισθό μου. Περάστε από το λογιστήριο μετά να τον μάθετε. Δεν είναι τόσο υψηλό όσο θα πιστεύατε. Δεν έχω αντίρρηση να τον δημοσιοποιήσουμε. Αν αφορά όμως τον κόσμο. Δεν τον αφορά.
7: Μόνο γκρίνια. Στην γκρίνια είστε πρώτοι. Γκρίνια και κατευθείαν.
4: Η συζήτηση άρχισε επειδή μου είπατε ότι ο μισθός τελειώνει 23 του μήνα.
6: Βεβαίως.
4: Παλιότερα μια άλλη συναδελφό σας μου είχε πει ότι τελειώνει 15 του μήνα.
6: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, κάθισα και έψαξα τα στοιχεία.
6: Το
4: λοιπόν,
6: ΙΟΒΕ λέει για 16.
4: Κάθισα, έψαξα τα στοιχεία λοιπόν για την κατανάλωση. Τα οποία αφορούν τις κάρτες, τις πιστωτικές, χρεωστικές κ.ο.κ. Δεν αμφισβητούνται αυτά. Αυτά είναι οι κάρτες οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους Έλληνες σε κάθε μαγαζί λιανική, σε κάθε σούπερ μάρκετ, σε κάθε μηνιαία ανάγκη που έχει ένα νοικοκυριό. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία δείχνουν την πρώτη έως την τέταρτη εβδομάδα ουσιαστικά καμία μεταβολή. Η μεγαλύτερη μεταβολή είναι 3%. 3-3,5%. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι δεν ισχύει η παράλογη υπερβολική κριτική
6: ότι
4: η οποία
6: χρήματανόη.
10: Α, είχε πλήρη επιστημονική προσέγγιση.
4: Υπάρχουν δυσκολίες. Ναι, υπάρχουν δυσκολίες. Πρέπει να πάμε καλύτερα. Πρέπει να αυξηθούν κι άλλο τα εισοδήματα. Πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί. Αλλά το να ερχόμαστε και να λέμε δεν είναι έξω μέρα, είναι νύχτα. Υπάρχει γενική φτωχοποίηση. Ο κόσμος ζει πολύ χειρότερα και ούτω καθεξής. Με συγχωρείτε, αλλά μειώνει την αξιοπιστία αυτής ακριβώς συζήτησης.
7: Απόλυτα εκνευριστικά που άκουσα σήμερα.
0: Ξεκίνησε λοιπόν ο Άδωνη, συνέχισε ο Κυρανάκης και σταθείτε, δεν τελειώσαμε. Λοιπόν, ακούστε. Κουλκουδίνας για τσιάρα. Ακούστε.
11: Αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σπύρου Κουλκουδίνα αναφορικά με την αύξηση των τιμών στα καύσιμα και συγκεκριμένα τη βενζίνη. Σε συνέντευξή του στο κανάλι της Βουλής υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν αντέχει, επικαλούμενος την αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Συγκρού και το γεγονός, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, πως ο κόσμος δεν χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
12: Γιατί διατηρούμε αυτούς τους φόρους, γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι φόροι? Γιατί αντισταθμιστικά έχουμε μειώσει κάποιους άλλους. Και αν πούμε ότι μειώνουμε αυτόν, ξαναλέω, το αντισταθμιστικό θα πρέπει να είναι ότι θα αυξήσουμε κάτι άλλο. Εγώ λέω μαζί σας, λέω να μειωθεί. Ναι. Μειώθηκε? Δεν μειώθηκε. Και λέω και το άλλο. Λέω ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους.
0: Ακούστε τώρα επιχείρημα. Ένας άνθρωπος τώρα που ανάθεμά με αν έχει μπει ποτέ σε μέσο μεταφοράς ή αν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει ένας άνθρωπος να ζει στον Πειραιά και να εργάζεται στο Μαρούσι. Και πάμε τώρα στον τελευταίο, ο Θεοχάρης. Για ακούστε.
13: Στις τιμές των καυσίμων να είναι ξέφρενο και να εξακολουθεί να δημιουργεί τεράστια ανησυχία στους καταναλωτές, νέες φωτιές στο κυβερνητικό στρατόπεδο άναψαν οι δηλώσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που δείχνουν να υποβαθμίζουν το πρόβλημα.
12: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις, να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη.
14: Οι λέξεις είναι σφαίρες, τις πετάς και πολλές φορές άλλο μπορεί να θέλεις να πεις. Και τελικά από τις λέξεις να αλλοιώνεται και το νόημα.
15: Το μεγαλύτερο λάθος μπορείς να κάνεις και στην πολιτική και στη ζωή είναι να επιμένεις σε κάτι το οποίο ξέρεις ότι έχεις πει και είναι λάθος.
13: Αντιδράσεις όμως προκάλεσε και μία δήλωση του Κώστα Τσιάρα για το ίδιο θέμα.
16: Κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα. Κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
17: Με ένα κοινικό τρόπο η κυβέρνηση μας λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
13: Κόντρα πυροδότησε και η δήλωση του Υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκπροσωπούν τους κακομοίριδες.
18: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες. Δεν είναι μιζέρια.
19: Δεν είναι κακομοίριδες του 70%. Του 70%.
18: Αυτό μας
19: λέει. Δεν θέλουν τη Νέα Δημοκρατία.
18: Όλοι είναι καταστραμμένοι στην
19: Ελλάδα. Δεν είναι κακομοίριδες.
20: Για τους καβαλημένους της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική επιστήμη είναι ανίκανη να παρακολουθεί τις δηλώσεις τους. Η ειδική πλέον επιστήμη για αυτούς τους καβαλημένους είναι η επιστήμη της ψυχιατρικής.
13: Όμως και αναφορά τους στελέχους της Ελλάς, Γιώργου Καραμέρου, που έκανε λόγο για πλασμαφαίρεση στην οικονομία από την κυβέρνηση, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.
21: Μια σκληρή, βίαιη πλασμαφαίρεση στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, αναγκαστική. Και μάλιστα δεν τους επιστρέφει και το αίμα.
14: Για την πλασμαφαίρεση, το παράδειγμα. Το ατυχές, ντροπιαστικό, έτσι, προσβλητικό τώρα, παράδειγμα που χρησιμοποίησε
21: λίγο,
14: το στέλεχό σας
21: ακούστε
14: μόνο
21: λίγο.
14: Και μόνο για να βρει μία τάκα.
21: Εκτιμώ όμως ότι ο Γιώργος Καραμέρος έχει πολιτική εμπειρία και δημοσιογραφική και δεν νομίζω ότι την είπε με οποιοδήποτε προσβλητικό τρόπο.
13: Η οικονομία και το υψηλό κόστος ζωής παραμένουν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
0: Για να καταλάβετε λοιπόν ποιοι αλαζόνες μας κυβερνούν. Έτσι, έτσι μαζεμένα. Όλα τα μπουμπούκια πρωί-πρωί.

0: Κακομύριδες λοιπόν, ενωθείτε.
1: Michael Knight, a young loner on a crusade to champion the cause of the innocent.
0: Εν τω μεταξύ αυτό το μπουζόκλειδο και εγώ δεν ξέρω από πότε έχει να εργαστεί, αυτός ο Θεοχάρης.

Τετάρτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. In a world of criminals who operate above the law. Μην εκνευρίζεστε. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα με τον εκνευρισμό. Είναι 28 του μηνού. Για κάποιους είναι πάρα πολύ δύσκολες αυτές οι τρεις τελευταίες ημέρες του μήνα. Έχουν να πληρωθούν υποχρεώσεις, Παναγία μου και Χριστέ μου. Από όλους εμάς τους κακομύριδες πρέπει να πληρωθούν υποχρεώσεις. Γιατί ξέρετε, θα πρέπει να πληρωθούν οι μισθοί, οι ατέλειες και τα λούσα του κάθε χάρη Θεοχάρη. Βέβαια. Αυτοί οι τύποι από εμάς πληρώνονται. Μήνας μπει, μήνας βγει, από εμάς πληρώνονται αυτοί. Τα κινητά τους τηλέφωνα. Το καύσιμο που μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο για να μετακινούνται. Τα αεροπορικά τους εισιτήρια για να πάνε εκεί έξω στις Βρυξέλλες και τα λοιπά και να το παίξουν παράγοντες. Το φαγητό που μας αμπουκιάζουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ πληρώνεται με τιμολόγια, ξέρετε. Και εκεί στα πανάκριβα εστιατόρια του εξωτερικού πάλι τιμολόγιο κόβουνε. Πληρώνουν τίποτα από την τσέπη τους οι Θεοχάριδες, ο Γεωργιάδης και τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτά τα πληρώνουμε όλα εμείς, οι κακομύριδες. Είμαστε οι αιμοδότες τους, εμείς οι κακομύριδες, για να ζουν αυτή η ζωή χαρισάμενη και έχουν τα μούτρα να μιλάνε. Γι' αυτό σας λέω, μην εκνευρίζεστε, πάρτε το αλλιώς. Ξεσκίζεσαι εσύ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αγχώνεσαι, φτάνει στο σημείο να βρίσκεσαι με το ένα πόδι μέσα στον τάφο. Από το άγχος, από το στρες. Για να μπορεί να κάνει ζωάρα ο Χάρης ο Θεοχάρης, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και τα υπόλοιπα παιδιά, για να σε λένε στο τέλος κακομύρι.

Καλημέρα λοιπόν σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τα λέμε και πάλι αύριο, να είσαστε όλες και όλοι καλά. Γεια και χαρά!

Έφτασε ο Μάιος εμπρός βήμα ταχύ. Κορμάρες να πετάξουμε γυμνές στην εξοχή. Μα τώρα που κοιτάζομαι μπροστά εις τον καθρέφτη, βλέπω κάτι τραγικό, το ηθικό μου πέφτει. Άρια. Κάπου τα είχα πει, θυμάμαι με σουσάμι. Ήτανε στο φούρνο, τα πουλούσαν με το δράμι. Λαχταριστά ψωμάκια, ζεστά και τραγανά. Μα πάνω στην κορμάρα μου φαντάζαν τραγικά. Για να γλιτώσω φίλε από αυτόν τον πανικό, ξανά στο γυμναστήριο σε πρόγραμμα γοργό. Όταν μπήκα μέσα με ύφος Ηρακλή και με το μαλλί του Βιντιάδη με κακλή, τα άτομα τα παίξαν, τα άτομα ψαρώσαν και αμέσως πιο πολλά βάρη τα

0: ένας μαέστρος. Σαν μπήκαμε στην αίθουσα τα πράτσα μου να σφίξω. Μόλις κοίταξα καλά μου ήρθε ευθύς να δείξω. Και πήρα καραμέλα το φίλο του ψαρά. Γιατί μπροστά μου είδα το φίλο μικριλά. Τι κάνεις εδώ πέρα, του είπα με τρομάρα.
1: Ήρθε να γυμνάσω
0: την Απολλώνια κορμάρα.
2: Τι κορμάρα είναι αυτή?
0: Την Απολλώνια κορμάρα.
2: Θα πάω να σκοτώνει
0: την Απολλώνια.

Κι εγώ είμαι ένα φιχτή με τέλειο κορμί. Τραβώ την τροχαλία με δύναμη κι ορμή. Όλοι μες στο τζιμ τους μύες μου χαζεύουν. Και από τη λύπη τους τσάρλες τον χορεύουν. Γιατί είμαι ο καλύτερος και έχω και γραμμώσεις. Αγόρασα καμπρίολε, πληρώνω και τις δόσεις. Κι έχω κάμποσες ξανθιές πολλό για μένα κλαίνε. Χαϊδεύοντας το στήθος μου συνέχεια μου λένε.

0: τις τρίχες απ' τη μύτη.
1: Τα κορίτσια με ποθούν κι εγώ όλο του στάζω. Γιατί έχω προσόντα σαν το Σπύρο το μπουρνάζω. Τραβώ τα ζωριλίκια για 5-6 ώρες. Κι όλοι οι τριγύρω κοιμούνται σε ώρες. Ο Τσέκρε Τσάντσουμ Τσίμπλερ μίγα είναι μπροστά μου. Σηκώνω και κιλά που δεν αντέχουν τα οστά μου. Κουτιά οι πρωτεΐνες που καταναλώνω. Το hell of a body το αναστηλώνω. Κι έτσι εδώ που βρίσκομαι και χτίζω το κορμί. Μα όχι με πετά, ως σαν τον πετατζή. Θα γίνω υποψήφιος και φίλε μη γελάς. Εμένα θα εκλέξουνε για μίστερ της Ελλάς.
0: Αλήθεια μη θρυδάτη.
1: Ησύχασε μωρό μου, εσένα δεν σ' αφήνω. Μα έχω το σκοπό μου, γιατί με ένα σώμα με μείονες γεμάτο. Τις πόζες αν αρχίσω θα πέσουν όλοι κάτω. Θα βγαίνω σε περιόδικα να σφίγγω ποντικάρες. Να λιώνουν σαν με βλέπουν όλες οι γυναικάρες. Θα γίνω Λουφερίνιο με το μακρύ μαλλί. Κι ας μην έχω τίποτα μέσα στην κεφαλή.
2: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Όλα στη φόρα.

Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν. Όλα στη φόρα.

0: conoces te gustará, porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Εύχομαι τα καλύτερα. Πάει και ο Σεπτέμβρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
0: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση.
1: Αγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα.
0: Έκσταση.
1: Καλημέρα στους καλούς.
0: Εκστανό.
1: Καλημέρα και στα λαμόγια της περιοχής.
0: Εκστανό.
1: Καλημέρα και κάθε είδους κομματόσκυλα. Κάθε είδους μπαγλαμάδες. Με πρώτους τους πολιτικούς. Καλημέρα σε όλα τα ψώνια.

0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Από την κορυφή του Πηλίου, από το Πιασίδι, Ερτζιανά FM 96,1. Μαρκώνει όλα στη φόρα.
1: Έκσταση.
0: Δεύτερο κέντρο εκπομπής στα Ερτζιανά, Άγιος Αντώνης Κάθος 96,1. Επίσης
1: no.
0: Και από εκεί και πέρα, πέραν της Θεσσαλίας, στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην υπόλοιπη Ευρώπη, το εξωτερικό διαδίκτυο μας αναμεταδίδουν, μας αναπαράγουν όλες οι ραδιοφωνικές, ίντερνετικές πλατφόρμες. Είμαστε παντού. Απομακρυνόμενοι της Μαγνησίας, για διαδίκτυο σας συνιστώ μέσα από το βογιωτάκι.gr. Πάνω-πάνω υπάρχει το σηματάκι του ραδιοφώνου. Με ένα κλικ συνδέεστε όπου και αν βρίσκεστε για καλύτερη ποιότητα ήχου. Βεβαίως είμαστε και στους τρεις ναυτιλιακούς δορυφόρους, Μάρι Σάτιρ, Μαρσάτιρ, Ειρηνικού Ατλαντικού Ινδικού.
1: Με γούστα μη, ασύ.
0: Είμαστε παντού, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, με όποιον τρόπο και αν είστε συντονισμένοι. Αγάτα παιδιά, θα νικήσουμε. Καραγκιόζη Άδωνη, Λουλού, Λουλού. Το παίζεις μάγκα, Σκολοτούμπα. Τι ποτένι. Ο Κολοτούμπας ο τηλε βιβλιοπόλης το παίζει μάγκα. Το Χουτσαβάκι ο Άδωνης. Έλα στο νοσοκομείο του Βόλου ρε τσόχλανε. Που βρήθη σκανδάλων. Ήρθες να γκαινιάσεις το τεπ Καραγκιόζη. Και από πάνω κάνουν πάρτι οι ανεμιστήρες. Που έφερες και τον άλλο απ' την Πάτρα, το φιλαράκο σου. Καραγκιόζη.
1: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση. Εκστανό.
0: Και ο σπουδαγμένος ο Χλεχλές απ' τη Νέα Υόρκη. Ο κατευθυνόμενος από το Μέριλαντ.
1: Εκστανό.
0: Όλα τα κολόπεδα με τις γραβάντες. Ο Χάρης Θεοχάρης. Κακομύρη Θεοχάρη, όταν θα τρες, θα τρως την κολάθρα σου. Βρεγμένες ανίδες με σκουριασμένα καρβιά τσόγλανε. Τότε θα μας ξαναπείς κακομύριδε, τσογλάνι Θεοχάρη. Πατσαβούρα Θεοχάρη. Τριαντόπουλε ο Θεοχάρης συνάδελφός σου είναι. Πες του πόσο μαλάκας μπορεί να είναι.

0: στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
1: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
0: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
1: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
2: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: ανάκτηση για τη δημόσια ρητορική αυτών των πολιτικών απατεώνων και τον τρόπο που απευθύνονται στους πολίτες. Αυτές οι αηδίες που λένε δείχνουν έλλειψη ενσυναίσθησης, μεγάλης απόστασης από την καθημερινή πραγματικότητα της κοινωνίας. Εκλεγμένοι υποτίθεται αντιπρόσωποι που αμείβονται από τους φορολογουμένους οφείλουν να επιδεικνύουν σεβασμό και να αναζητούν λύσεις στα προβλήματα της ακρίβειας, στα προβλήματα της καθημερινότητας, αντί να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους εκφράσεις που εκλαμβάνονται σαν ηρωνικές, σαν υποτιμητικές και είναι. Μας λέει τώρα ο Χλεχλές, ο αδούλευτος, η Μοδίστρα. Μοδίστρα υπό την έννοια ροζ χεράκια, ο Θεοχάρης. Μας λέει ότι είμαστε καραγκιόζιδες. Έλλειψη ενσυναίσθηση. Έχετε γίνει επικίνδυνοι. Πρέπει να ανασκομποθούμε για να σας τιμωρήσουμε. Παλιωτόμαρα κολαράδες. Κολαράδες και πουσταράδες.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

Κολοτούμπας ο Άδωνης είναι ικανός να λέει σε εμάς ότι είμαστε μύρλα, ότι είμαστε γρουσούζιδες. Τι λες βρε Κολοτούμπα, κομμανέτσι. Ο Αμερικανός σπουδαγμένος ο Διοχάρης γλύψε, γλύψε. Έχει μπει στη μεγάλη φάρμα του Μέριλαντ και θα μας πει κακομύριδες. Ρε χλε χλε, είσαι γεγονομολόγος Καραγκιόζη Διοχάρη. Δικαιούμαι το 35% εν προκειμένου εδώ που σου μιλάω. Σου μιλάω από ένα περιφερειακό μέσο ρε Καραγκιόζη Διοχάρη. Είσαι γεγονομολόγος. Δικαιούμαι το 35% της κρατικής διαφημιστικής πίτας. Μου το κλέβετε ρε, εδώ και χρόνια. 30 χρόνια μου το κλέβετε. Και το δίνετε στον Αλαφούζο, στον Κυριακού και σε όλους αυτούς τους ολιγάρχες. Δίνετε το 100%, μου το κλέβετε. Αν πάω στο Στρασβούργο θα σας παλουκώσω ρε μαλάκα Θεοχάρη, κλέφτη. Και θα πεις εσύ εμάς κακομύριδες. Αρχιπουσταρά. Κλεφτρόνια!

0: Πάτε λοιπόν καφεδάκια, σας φέρουμε από τα μούτρα. Συντονιστείτε. Βγαίνοντας, μπαίνοντας στην πόλη μέσω της οδού Λαρίσης, μια στάση στο νούμερο 174, στο καφενείο του Δημητράκη του Μανώλη, για καφεδάρες, σαντουιτσάρες, μεσεδάκια το μεσημέρι, πιάτο ημέρας. Δημητράκη, καλημέρα, πώς είσαι, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλώς τον.
1: Πολύ καλά εσύ.
0: Πού πήγες Σαββατοκύριακο?
1: Εντός πολεοδομικού συγκροτήματος.
0: Γιατί ρε κακομύρι?
1: Έτσι, γιατί αφού σας δούλευα το Σάββατο μέχρι τις 7 η ώρα.
0: Για να πληρώσω το διοχάρι, ε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και 28 μήνες σήμερα.
1: Άστο, μη συζητάς.
0: Τι λένε αυτοί?
1: Α, λένε εδώ διάφορα.
0: Τι ήταν αυτό, ταξί, ράδιο ταξί?
1: Όχι, Γιώργο.
0: Τι προτείνεις?
1: Χάντρες.
0: Χάντρες. Καλή πρόταση. Δεν μου λες.
1: Έλα.
0: Τα γκαρσονάκια κάτι τι κάνουν?
1: Πολύ καλά.
0: Ναι, φάγατε βροχή το Σάββατο?
1: Λιγάκι.
0: Λίγο, ε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, φτιάχνει ο καιρός βέβαια.
1: Τη Τετάρτη χαλάει πάλι.
0: Για
1: δούμε, θα πέσουν μέσα.
0: Ναι. Άντε να είμαστε καλά, Δημητράκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια μας, γεια. Καλημέρα στα γκαρσονάκια. Θεοχάρη, έχει σερβίρει ποτέ ρε Καραγκιόζη?

0: καλημέρα, καλή εβδομάδα στο Γιώργο τον Τόρι.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Όλα στη φόρα.
0: Ώρα Ελλάδος 9 και 16 λεπτά. Μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία της Αθήνας. Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε. Συγκλονιστικές μαρτυρίες. Πόσα λίτρα βενζίνης αγοράζει ο μέσος μισθός στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι μεγάλες ανισότητες της Αγγλίας. Το 4,7% των μέσων μηνιαίων αποδοχών για 40 λίτρα βενζίνης. Χωρίς φρένο οι αυξήσεις στα καύσιμα. Πλώρη για τα 2,5 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ. Ευρωπαϊκή Ένωση στο τραπέζι, μεγάλες περικοπές σε αναπτυξιακή βοήθεια. Στο απειρόβλητο η χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Μεγάλη πορεία, συγγνώμη, μεγάλη παρέα, μικρότερο κόστος. Οι καλύτεροι προορισμοί για διακοπές. Πασόκ, το διπλό μέτωπο, Ανδρουλάκη στην Αλαζονία και η μεγάλη έφοδο στην Αττική. Το κέντρο δεν απειλείται από τα άκρα γιατί έχει γίνει το ίδιο ακραίο. 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στην θέρμανση ή το φαγητό, λέει ο Επίτροπος Ενέργειας. Οι Ρεπουμπλικάνοι βλέπουν την ήττα να έρχεται στις ενδιάμεσες εκλογές και ξέρουν ότι φταίει ο Τραμπ. Η Αθήνα από τον Όθωνα μέχρι τον Μεσοπόλεμο. Σπάνιες φωτογραφίες από το αρχείο της οικογένειας Στράγκεσερ. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας. Αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι, συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Κυρία Ματίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μηχανογραφική, καλημέρα κύριε Πάπα Οικονόμου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
1: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

0: μεγαλώνεις ρε Ζήκο. Στο εστιατόριο τα συνεργεία
1: πήγε το θέμα σου
0: έτσι στα αστεία. Εφτά βοηθή και τρεις μαστόροι.

και τρεις μαστόροι. Μαζί μας είναι και η σερβιτόρια. Ζήκω, ζήκω. Ηλία ρίχτω! Ηλία βγάλ τον

Σίκο, τη δική σου αγανάκτηση εκφράζω, ρε. Εκτός κι αν φοβάσαι το Θείο Χάρη. Με φοβάσαι και σε λέγε κακομοίρη. Τη δική σου αγανάκτηση και όλου του κόσμου. Και λες αν φοβάμαι. Ποιο να φοβηθώ, ρε. Άρα για να με ρωτήσω, μου λες αν φοβάμαι, σημαίνει ότι φοβάσαι. Ηλία Πόλη ρίχτων στα VHF, φοβάται!

Το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία σήμερα Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Διαμορφώνεται γύρω από τις καιρικές συνθήκες, σημαντικές δικαστικές, αστυνομικές υποθέσεις, από την και γενικότερα την κοινωνική ζωή εδώ της περιοχής. Μετά τα έντονα φαινόμενα του Σαββατοκύριακου που προκάλεσαν προβλήματα, πλημμυρισμένους δρόμους στη Σκάθο, η κακοκαιρία υποχωρεί σταδιακά. Ωστόσο για σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στην Ανατολική Μαγνησία. Πώς να μην πληρήσει η Παπαδιαμάντη από τη στιγμή που η Παπαδιαμάντη από κάτω είναι ποτάμι. Πώς να μην πλημμυρίσει. Πιτσιρικάς την πρόλαβα. Την Παπαδιαμάντη πιτσιρικάς πρόλαβα που ήταν χύμαρος. Κατέβαινε μέχρι κάτω στην παραλία. Πρόλαβα και τα γεφυράκια. Λοιπόν, όταν μπαζώνεις αυτό το ποτάμι χωρίς προδιαγραφές, κάποια στιγμή ας πνίξει. Όχι τώρα, δεκαετίες, πολλές, πολλά χρόνια. Γιατί δεν πλημμυρίζουν τα καλντερίμια, π.χ. Γιατί αυτοί που τα φτιάχνουν ήταν μαστόροι. Μαζί τους και οι σερβιτόροι. Στο Αιγαίο λοιπόν και τις ποράδες πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τοπικά και τα 8 μποφόρ, ρίχνοντας αισθητά τη θερμοκρασία. Στο επίκεντρο βρίσκεται η καταδίκη μιας 38χρονης γυναίκας εδώ στο Βόλο που οδηγήθηκε στη φυλακή. Γιατί? Διότι δημιούργησε 203 ψεύτικα προφίλ στα σώματα.

Ξεκίνησαν τα μαθήματα για τη νέα χρονιά στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Βόλου, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας από 18 έως 77 ετών κάθονται ξανά στα θρανία.

Αυτή την ώρα ο υδράργυρος στο Βόλο είναι στους 18 βαθμούς με 70% υγρασία και προς το παρόν μερική ηλιοφάνεια. Έχουμε 22 βαθμούς στη Σκιάθο με μερική ηλιοφάνεια, 21 στη Σκόπελο και 21 επίσης στην Αλόνισο. Στην Αλόνισο κυρίως ηλιοφάνεια. Παρά την θαλασσοταραχή βλέπω το συμβατικό της E-Jet, το Superstar 2, έχει αποπλέψει κανονικά στην ώρα του από το Βόλο. Αυτήν την ώρα παραλάσσει την Αγία Κυριακή και εξέρχεται του Παγασιντικού. Για Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο, το Superstar 2, επιστροφή νωρίς το απόγευμα στο Βόλο.

Όλα τα πλοία της Ελισάβετ Κουρασγέρες έχουν αποπλέψει από το Αχίλιο, γεμάτα κόσμο για τη Σκάθο. Στείλω και μια καλημέρα στο συμβατικό, το Superstar 1 της E-Jet, που ταξιδεύει από την Αραφίνα για Ανδροτίνο Μύκονο και είναι λίγο πριν τον Καποντόρο. Ανοιχτά από την Κάριστο. Καλημέρα παιδιά του Superstar. Συντροφιά μας είναι η E-Jet, το Super Mario. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία.

Τα καυσόξυλα πρέπει να ανάβουν εύκολα, να έχουν υψηλή διάρκεια και σταθερή καύση. Τα καυσόξυλα πρέπει να είναι γιαγιάς. Καυσόξυλα γιαγιάς. Άριστη ποιότητα για να ανάβετε τη φωτιά σας εύκολα στο τζάκι και την ξυλόσωπα. Επιλεγμένα έτσι ώστε να δίνουν την καλύτερη φλόγα. Καυσόξυλα γιαγιάς. Πώληση χονδρική λιανική με άμεση εξυπηρέτηση. Ξάνθο 99, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-29400. Καυσόξυλα γιαγιάς. Κρατάνε τη φλόγα δυνατή.

πως έβλεπα αργά χθες το βράδυ εκεί τα του Βελεστίνου. Είχα πάει και το μεσημέρι στο Βελεστίνο σε μια βάφτιση. Να σας ζεις παιδιά. Και έπεσα πάνω σε μια μακέτα, σε κάτι σχέδια που είχε αναρτήσει ο ίδιος ο δήμαρχος ο Νασίκας για το νέο, λέει, δημαρχιακό μέγαρο. Ένα πολυτελέστατο κτίριο πάρα πολλών χρημάτων. Πολυτελέστατο το νέο, λέει, δημαρχιακό μέγαρο. 1000 τετραγωνικών μέτρων. 1000 τετραγωνικά μέτρα παλάτι για το δημαρχείο, λέει, Ρίγα Φεραίου του Βελεστίνου. Ρε Νασίκα, φτάνει ρε Νασίκα. Ρε Νασίκα, φτάνει. Επειδή δεν διαμαρτύρει εκεί κανένας, νομίζω θα κάνεις ό,τι θέλεις. Την ώρα που ο δήμος σου, ρε Νασίκα, διαλύεται, εσύ ζεις στο δικό σου κόσμο. Ρε Νασίκα, ζεις στον κόσμο της χλειδής, στον κόσμο των φωτορεαλιστικών, στον κόσμο των likes και των αναρτήσεων στο Facebook, ρε. Ρε, έχετε τρελαθεί όλοι με το Facebook. Την Άινξ, λέει, του 28 θα είναι έτοιμο το νέο δημαρχιακό μέγαρο 1000 τετραγωνικών μέτρων. Και μάλιστα μας δείχνει και τις δύο όψεις του κτηρίου. Σύγχρονο δημαρχείο με χαρακτήρα, λέει, και ταυτότητα. Έτσι γράφει από κάτω. Έτσι γράφει ο Νασίκας από κάτω στο Facebook. Το δημαρχείο θα είναι σύγχρονο με χαρακτήρα και ταυτότητα, που το φως και η αρχιτεκτονική αναδεικνύουν κάθε λεπτομέρεια. Δεν μου λες, ρε Νασίκα, με ποια λεπτά, ρε. Με ποια λεπτά. Με τον ιδρώτα των δημοτών που τους έχετε εγκαταλελειμμένους. Να σου θυμίσω δύο τρία πραγματάκια, Νασίκα. Στο Στεφανοβίκιο οι δρόμοι είναι καρμανιόλες. Νασίκα, έχεις την κάρη από τον Παϊδάκη για την Προβατίνα. Τα μαγουλάκια σου είναι κατακόκκινα από την καλοπέραση από την Προβατίνα. Κι όμως στο Στεφανοβίκιο, Νασίκα, οι δρόμοι είναι καρμανιόλες. Στο Ριζόμυλο, Νασίκα, η αγροτιά φωνάζει, βελάζει και κανένας δεν ακούει. Στα Κανιάλα, στον Αηγιώργη, στην Κερασιά, στο Κεραμίδι, στο Καμάρι. Το Καμάρι πνίγεται εκεί πέρα, στην εγκατάληψη. Ο κόσμος δεινοπαθεί, Νασίκα. Αγροτική οδοποιία ανύπαρκτη. Ίδρευση προβληματική. Καθαριότητα για κλάματα. Όλα λιμένα τα έχεις, Νασίκα, ε. Και το μόνο που σου έλειπε ήταν ένα παλάτι 1000 τετραγωνικών μέτρων για να στεγάσεις το έργο σου, ρε Νασίκα. Λίγη τσίπα δεν υπάρχει. Αντί να σκύψετε πάνω από τα χωριά που σβήνουν, τα χωριά που σβήνουν στην κυριολεξία, εσύ ασχολείσαι με πολυτελή δημαρχία. Τέτοια λαζονία, τέτοια σκετοσύνη, τέτοια ανεπάρκεια ποτέ δεν έχει ξαναζήσει ο Δήμος. Θα τρίζουν τα κόκαλα του Κανάρι, του Κώστα του Κανάρι. Νασίκα, ο κόσμος δεν θέλει δημαρχία, θέλει δρόμους, θέλει νερό, θέλει φώτα, θέλει καθαριότητα. Δεν θέλει βιτρίνες, δεν θέλει φωτορεαλιστικά, Νασίκα. Νασίκα, κόψ το Παϊδάκι το πολύ. Έχεις την κάρη, χοληστερίνη στα ύψη, χοληστερίνη, Νασίκα.

0: Καλημέρα στη φιλική εταιρεία. Γιώργο Μπακαλέξη, καλημέρα, πώς είσαι, καλή εβδομάδα. Γιωργάρα, συμφωνείς με όλα αυτά? Αλήθεια, ο Παυλάρας τι έπαθε, γιατί μπήκε στο νοσοκομείο σήμερα?
1: Μπακαλέξης, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
1: Μπακαλέξης, αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

Δωροθέα Κολυνδρίνη, καλημέρα. Κολυνδρίνη, πήγα χθες στο Βελεστίνο σε μια βάφτιση. Δωροθέα, ευτυχώς. Βέβαια, για να πω στο Βελεστίνο, εκεί μπροστά από το ΠΕΒ, ανεβήκαμε πάνω στην Λοξή γέφυρα. Τι αγώνας δόθηκε για χρόνια για αυτή τη γέφυρα, για να παρακάμψουμε τις διεκδικήσεις του 304 ΠΕΒ, να πάρουμε εκεί το χώρο, να πιέζουμε κάθε μέρα τα Υπουργεία, κάθε μέρα, χρόνια, μέχρι να γίνει αυτή η γέφυρα. Αλλά από τότε, εφόσον κατασκευάστηκε, καμία συντήρηση της γέφυρας. Να είμαι δήμαρχος του Βελεστίνου τώρα, να περνώ κάθε μέρα από εκεί για να έρχομαι στην πρωτεύουσα του νομού, στο Βόλο, και να ανεβαίνω αυτή τη γέφυρα και να είναι σε αυτά τα χάλια. Πριν από λίγα χρόνια κατασκευάστηκε. Χάλια μαύρα. Ή από εκείνο το σημείο μέχρι μέσα στο Βελεστίνο ο δρόμος. Αντί να σκούζει ο δήμαρχος στις αρμόδιες υπηρεσίες για την άριστη συντήρηση αυτού του δρόμου, τίποτα. Να σήκες. Και μπαίνω που λες, μπαίνω μέσα στο Βελεστίνο, Δωροθέα, ευτυχώς που έκανες τον πεζόδρομο. Τίποτα άλλο. Το Βελεστίνο δεν έχει τίποτα άλλο. Βέβαια, οι κάτοικοι προσπαθούν, οι άνθρωποι, κάποια πράγματα να διατηρήσουν. Έβλεπα εκεί στο κέντρο του Βελεστίνου και φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Είδα και φαρμακεία. Είδα και μαθήματα ιδιαίτερα, κάποια φροντιστήρια. Είδα και ωραία καταστήματα. Προσπαθούν οι άνθρωποι, αλλά από μόνοι τους. Ευτυχώς, Κολυνδρίνη, ευτυχώς που έκανε στο πεζόδρομο. Ούτε πεζόδρομο δεν θα είχε ο Νασίκας. Δεν θα κάνει τώρα δημαρχείο, λέει. Προβατίνε! Μόνο για προβατίνα είσαι! Και εντάξει, ο Νασίκας. Εν πάση περιπτώσει, από τους 2-3 κουτσά στραβά κάτι ακούμε. Μαθαίνουμε και καμία είδηση. Για να πάμε εδώ πιο πάνω, ρε παιδιά. Εκεί στη Ζαγορά. Στη Ζαγορά ο δήμαρχος είναι εν ζωή, υπάρχει. Εκεί στη Ζαγορά υπάρχει δήμαρχος. Ένας οδοντογιατρός είναι παρανυφάκι ενός τρανού πρώην υφυπουργού. Είχαμε μάθει στις εκλογές του 23 ότι είχε εκλεγεί ο οδοντογιατρός. Έτσι είχα ακούσει στις εκλογές του 23. Από τότε αγνοείται η τύχη του. Από τότε δεν ξανάκουσα τίποτα για τον οδοντογιατρό. Εκεί η Ζαγορά και το Μούρεση τελούν ακόμα σε καθεστώς με τα κουτσάφτη. Δήμαρχε κουτσάφτη, που είσαι, που παράτησες το Δήμο. Παναγιώτη, που είσαι. Εκεί η Ζαγορά και το Μούρεση τελούν σε καθεστώς με τα κουτσάφτη και με τα Κολυνδρίνη εποχή. Δωροθέα, εις πάει Ζαγορά, τώρα τελευταία, Παναγία μου. Τώρα αν αγκαινιαστεί κανένα έργο, τρέχουν και το βαφτίζουν ότι είναι του δημάρχου. Δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα. Αλλά στις φωτογραφίες είναι πρώτη, μέχρι και στο φανάρι πάει ο δήμαρχος. Τώρα που το σκέφτομαι όμως, ο δήμαρχος, δεν θυμάμαι τη φάτσα του, ρε παιδί, μια φορά τον είχα δει. Δεν θυμάμαι τη φάτσα του. Τώρα που το σκέφτομαι όμως, ο δήμαρχος, μου λένε, πρέπει να είναι κάποιος που μπορείς να τον δεις αν ανεβείς ψηλά στην Ιωλκού. Ψηλά στην Ιωλκού, λέει, κάθε μέρα συχνάζει εκεί στο ύψος του περιφερειακού. Καλά, τους λέω, δεν είναι στο Δημαρχείο της Αγοράς. Ποιο Δημαρχείο της Αγοράς, λένε. Ο δήμαρχος της Αγοράς βρίσκεται κάθε μέρα ψηλά στην Ιωλκού, στο ύψος του περιφερειακού. They say you can't take it.
Έχει και καλά καφέ η γειτονιά εκεί, κατανάλωση να γίνεται. Έρε τι έχει εκλέξει ο τόπος και δεν το ξέρει. Τι έχει εκλέξει εδώ στη Μαγνησία ο κόσμος και δεν το γνωρίζει. Μόνο να σήκας είναι.

εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

αύριο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή από το Αχίλιο Τελεού Αλμυρού, από το Αχίλιο Μαγνησίας, ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή για την Κεραπαναγιά Λονίσου. Το τοπικό συμβούλιο Αχιλίου διοργανώνει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στο ιστορικό μοναστήρι της Κεραπαναγιάς στην Αλόνισο. Ήταν προγραμματισμένη αυτή η εκδρομή για αύριο, αλλά αναβάλλεται. Αναβάλλεται λόγω καιρού. Θα έχουμε βοριάδες αύριο, 7 με 8 μποφόρ στην περιοχή. Πού να πάμε? Θα λειτουργήσουμε ή θα μοιράζουμε δραμαμίνες? Αναβάλλεται σε μια μέρα που θα έχει καλό καιρό, τις προσεχείς ημέρες. Θα φύγουμε από το Αχίλιο, θα πάμε στο μοναστήρι στην Κεραπαναγιά. Θα λειτουργήσουμε εκεί, δεν έχετε πάει, είμαι σίγουρος. Θα λειτουργήσουμε εκεί, θα καθίσουμε μέχρι το μεσημέρι. Θα επιβιβαστούμε μετά πάλι στο Ελισάβετ Δήμητρα του Ταρζάν. Θα πάμε στο Πατητήρι, στο λιμάνι της Αλονίσου, θα φάμε, θα πιούμε. Και το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο Αχίλιο από την Αλόνισο. Α, αν μας τη δώσει ο Ταρζάν, αυτός είναι ο κυβερνήτης, και του πούμε, έχει καλή ημέρα, του πούμε, εσύ Καπτακώστα, δεν περνάμε να πούμε και έναν καφέ στο φωνάξουμε κάτω τον Τζούμα και τον Αλέκο εκεί τα παιδιά, τα σκιαθήτκα, να τους φωνάξουμε, να τους κεράσουμε ένα καφέ. Πού να μας κεράσουν αυτοί? Καπτακώστα, πού να μας κεράσουν αυτοί? Να τους κεράσουμε ένα καφέ εκεί στο Καμπουρέι, στο Τουρκάκι. Μπορεί να γίνει και αυτό. Καπτακώστα Δημητρίου Ταρζάν, θα σας ενημερώσουμε λοιπόν πότε θα γίνει, πότε θα πραγματοποιηθεί αυτή η ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Κεραπαναγιά Αλονίσου. Αλονίσου. Τι λέμε ρε πάλι σήμερα?

0: Νίκο Μπάνο της Vodafone, συμφωνείς?
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
2: 6980-21-21-21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
2: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
2: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
2: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
2: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
2: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: αυτά που λέτε όσον αφορά την Κεραπαναγιά και την εκδρομή. Και καθώς αναφέρθηκα στο Αχίλιο, πριν λίγες μέρες πήγα προς τα πέρα, προς το Αχίλιο. Πήγα ειδική αποστολή. Ήθελα να πάω ένα μεσημέρι απέναντι στην Εύβοια. Ανέβηκα στο Αγίου Θεοδόρους, την Παθέ. Λέω, γιατί να πάω γλύφα από κάτω μεριά, από την Εθνική, από τους Αγίους Θεοδόρους, interchange, βγαίνω από τον κόμβο, περνάω μέσα από τους Αγίους Θεοδόρους, κατεβαίνω στο Αχίλιο του Κατσαβριά. Λέω, γιατί να πάω προς γλύφα, έχω χρόνο, έχω κανένα δυο ώρες χρόνο, θα κάνω tour, θα κάνω tour εντός εμβέλειας νοτιοδυτικής Μαγνησίας. Και εκεί στο Αχίλιο τι να κάνω, δεξιά για τη γλύφα, κάνω αριστερά για Άγιο Δημήτριο. Και αρχίζω να κάνω, να ξομπλιάζω. Ωραία, το τι βρήκα, το τι κατέγραψα. Ωραία, Παναγία μου. Την προηγούμενη φορά οι κάτοικοι του Αχιλίου είχαν διαμαρτυρηθεί ότι είχε αφρούς, λέει, η θάλασσα, είχε αφρούς η θάλασσα και τα είχαν ρίξει τον Ταρζάν με τα σκάφη. Εκεί στο Αχίλιο ελιμενίζονται τα σκάφη του Ταρζάν, δίνουν προστιθέμενη αξία στην περιοχή, πηγαίνουν λεωφορεία, περνάει κόσμος, τον οποίο κόσμο αδυνατούν να εκμεταλλευτούν οι ντόπιοι εκεί, γιατί κοιμούνται όρθιοι και ξενοδοχείο πληρώνουν στο Αχίλιο. Αντί να αρπάξουν την ευκαιρία ότι περνάνε κάθε μέρα, πάνε και έρχονται, το πρωί φεύγουν και το απόγευμα επιστρέφουν. Γύρω στους 2.000 κόσμου, αντί να δραστηριοποιηθούν οι επαγγελματίες παραλίας να οικονομήσουν, αυτοί κοιμούνται. Κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου και μετά διαμαρτύρονται. Τους πειράζει ο Ταρζάν, γιατί ο Ταρζάν, λέει, οικονομάει. Πώς θα μην οικονομήσει, αφού ο άνθρωπος δουλεύει 24 ώρες. Δεν κατάλαβα. Και επειδή είχε αφρύσει η θάλασσα, για να αφρύσει η θάλασσα, ο Ταρζάν έχει πλοία, ο Ταρζάν την μόλυνε. Ενώ αν πηγαίνανε εκεί στο πτελιό, στο πηγάδι, και έβλεπαν τον βιολογικό καθαρισμό και έβλεπαν ότι τα λίμματα πάνε χωρίς επεξεργασία 100% στη θάλασσα, θα έβλεπαν ότι ο βιολογικός στο πηγάδι ευθύνεται. Αλλά θα μου πείτε, γιατί να έχουν οι κάτοικοι του Αχιλίου ιδιαίτερες ευαισθησίες, όταν και οι ίδιοι, αντί να διαμαρτύρονται για το αποχετευτικό βιολογικό και να έχουν σηκώσει πατιέρα, να είναι στα κάγκελα, τους βολεύει ότι οι βόθροι τους στα σπίτια τους είναι πάντα άδειοι. Γιατί οι βόθροι στα σπίτια των κατοίκων του Αχιλίου είναι πάντα άδειοι? Γιατί είναι απορροφητικοί. Και γιατί είναι απορροφητικοί? Διότι το σκατό των κατοίκων πηγαίνει στη θάλασσα. Και όχι μόνο μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Προχθές τη διαπίστωσα, πριν λίγες μέρες, ότι οι κάτοικοι του Αχιλίου, βγαίνοντας από το χωριό τους, έχουν δημιουργήσει χωματερή. Στην έξοδο προς Άγιο Δημήτριο δημιούργησαν χωματερή. Τράβηξα φωτογραφίες και μπείτε στο Βολιωτάκι να δείτε τα χάλια σας! Ξεφτύλες! Ξέρετε, υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην έλλειψη υποδομών και την αδικαιολόγητη ανευθυνότητα. Στην έξοδο λοιπόν του Αχιλίου προς τον Άι Δημήτρη, η γραμμή αυτή έχει ξεπεραστεί προπολού. Είστε βρωμιάριδες! Εκεί σας έχει ο πρόεδρος του τοπικού και ο Δήμος. Όταν να τα βάλουμε με το Δήμο, τα βάζουμε με το Δήμαρχο. Εκεί όμως ο Δήμαρχος με τον πρόεδρο του τοπικού, τον Κατσαβριά, σας έχουν 10 κάδους. 10 κάδους απορριμμάτων στη σειρά. Ένας αριθμός υπεραρκετός για να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής. Και ξέρετε τι διαπίστωσα, οι κάδοι ήταν άδειοι. Οι κάδοι ήταν άδειοι. Και ακριβώς δίπλα τους να απλώνεται ένας απέραντος, ανεξέλεγκτος σκουπιδότοπος. Μπάζα, παλιά έπιπλα, πλαστικά, κάθε λογής πλαστικά. Απορρίμματα να σχηματίζουν ένα μνημείο ντροπής. Το οποίο μνημείο ντροπής δεν το δημιούργησαν ξένοι, δεν το δημιούργησαν περαστικοί, αλλά οι ίδιοι οι άνθρωποι που κατοικούν στον τόπο αυτό, στο Αχίλιο. Οι ίδιοι οι κάτοικοι. Και η εικόνα αυτή αποκαλύπτει αυτήν την εξοργιστική υποκρισία. Καλέστε ρε εσείς της παραγωγής τον πρόεδρο του Αχιλλείου. Καλέστε τον τώρα. Η εικόνα αυτή αποκαλύπτει εξοργιστική υποκρισία. Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που πριν από λίγο καιρό σήκωσαν τη σημαία δήθεν της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, καταγγέλλοντας τα τουριστικά σκάφη που εκτελούν δρομολόγια προς τη Σιάθο για δήθεν μόλυνση της θάλασσας. Τότε ξέρετε η οργή περίσευε. Τότε το θαλάσσιο περιβάλλον ήταν ιερό. Όταν όμως η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική, καθώς τους απέδειξα με μια συνέντευξη με τον Δήμαρχο τη ρήπανση προερχόταν από τις δυσλειτουργίες του βιολογικού καθαρισμού στο πηγάδι, το παραδέχθηκε εδώ και ο Δήμαρχος Εσερίδης, η σιωπή ήταν συνενοχή. Όπως συνενοχή και υποκρισία είναι να καταγγέλεις την θάλασσα όταν βλέπεις σκάφη, αλλά να διατηρείς απορροφητικούς βόθρους που μαγικά δεν γεμίζουν ποτέ. Ποτέ δεν γεμίζουν, διοχετεύοντας τα λίμματα απευθείας στον υδροφόρο ορίζοντα και στο παραθαλάσσιο μέτωπο. Βρωμιάριδες! Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου εκεί, ο Κατσαβριάς, και ο Δήμος Αλμυρού βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με το αδιέξοδο του καθαρίζουμε το πρωί και λερώνουν το βράδυ. Δεν ξέρω, θα τοποθετήσουν κάμερες. Η απόφαση για τοποθέτηση καμερών δεν είναι βέβαια μέτρο επιτήρησης, είναι μέτρο απελπισίας. Μέτρο απελπισίας απέναντι στην έλλειψη βασικής αγωγής, απέναντι στην έλλειψη βασικού σεβασμού. Και βέβαια το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορείς να απαιτείς καθαρό περιβάλλον όταν εσύ ο ίδιος το βρωμίζεις. Δεν μπορείς να υποδίεσαι τον προστάτη της φύσης τις μεσημεριανές ώρες και να πετάς τα μπάζα σου δίπλα στους άδειους κάδους το βράδυ. Το Αχίλλειο είναι ο ομορφότερος τόπος της Μαγνησίας. Είναι ένας πανέμορφος παραθαλάσσιος τόπος που δεν αξίζει αυτήν την εικόνα. Αν εσείς οι ίδιοι οι κάτοικοι δεν αποφασίσετε να σεβαστείτε το περιβάλλον στο οποίο ζείτε και μεγαλώνετε τα παιδιά σας, τότε ο μόνος τρόπος που απομένει είναι η αυστηρή εφαρμογή του νόμου, τα τσουχτερά πρόστιμα και η δημόσια έκθεση όσων ρυπαίνουν. Το καλέσατε τον πρόεδρο. Τον καλέσατε. Μπράβο. Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου του Αχιλλείου, ο κύριος Κώστας Κατσαβριάς, είναι στην ανοιχτή γραμμή. Είπα κάτι παράτερο που δεν ισχύει, κύριε πρόεδρε? Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Είπα κάτι που δεν ισχύει?
1: Ισχύει.
0: Έτσι, μπράβο. Για πείτε μου. Καταρχήν,
1: και είναι και περισσότερα ακόμα, όχι μόνο αυτά που είπατε.
0: Είναι τρεις χειρότερα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Και εντύπωση μου κάνει ότι οι κάδοι που έχετε τοποθετήσει εκεί είναι άδειοι. Πεντακάθαροι.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτοί οι κάδοι που είναι εκεί που είδατε. Ναι. Έχουμε υπόγειους στην πλατεία κάδους. Έχουμε σε όλο το χωριό μέσα σκορπισμένους κάδους. Και ναι, αυτοί τα πετάνε έξω.
0: Τι θα κάνετε, κύριε πρόεδρε?
1: πριν το 15 Αύγουστου το είχαμε εκεί, ήταν γυαλί, το είχαμε καθαρίσει, πήγα έβολα πινακίδες, το βράδυ τις πετάξαν τις πινακίδες και την άλλη μέρα έγινε το χάλι αυτό που είδατε.
0: Πιστεύετε ότι είναι το σύνολο των κατοίκων, είναι κάποιοι επιτίδοι που θέλουν να κάνουν κόντρα ενδεχομένως, αλλά αυτοί οι επιτίδοι...
1: Υπάρχουν και τέτοιοι, γιατί κάποιος από τον Αγιοδημήτριο στο Αχίλιο μία μέρα, μάλλον με φορτηγά, και έβολε σακούλες με σκουπίδι και τα πέταγε στον δρόμο μέσα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν σκέπτεστε για κάμερες, κάτι τέτοιο άκουσα. Ισχύει.
1: Επιγόντως αυτό θα γίνει άμεσα. Τώρα θα έρθουν να καθαρίσουν, βάζουν κάμερες.
0: Ναι.
1: Μάλλον και από εκεί, από εκείνο το σημείο θα πάρω τους κάδους, να βρω ένα άλλο σημείο που έχω περίπου εντοπίσει.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνουν εκεί τα σκουπίδια.
0: Θεωρώ ότι αυτοί οι κάδοι την χειμερινή περίοδο πρέπει να εξαφανιστούν από εκεί.
1: Ναι, από εκεί, γιατί είναι για το καλοκαίρι, είναι για τα μαγαζιά και
0: έτσι.
1: Να τα καράβια, ας πούμε, ναι. Που να μην γεμίζουν μέσα στο χωριό.
0: Ναι, να φύγουν από
1: τώρα
0: εκεί.
1: Τώρα θα φύγουν αυτοί από εκεί.
0: Άρα μου λέτε ότι θα καθαριστεί η περιοχή εντός των προσεχών ημερών.
1: Ναι, ναι, μέσα στη βδομάδα πιστεύω, ναι.
0: Και θα πάρετε τα μέτρα σας για να καταγράφετε, καταγραφείς.
1: Και τα πρόσθεμα θα είναι χωρίς έλεος. Όποιος και να είναι.
0: Δεν θεωρώ όμως ότι είναι από ένα-δύο άτομα που ενδεχομένως θέλουν να κάνουν ζημιά, γιατί αυτή η ποσότητα, αυτή η εικόνα είναι από, σχεδόν από το σύνολο.
1: Να σας πω τα περισσότερα.
0: Ναι.
1: Είναι από αυτούς που έχουν εξοχικά εδώ Αθήνα, Λάρισα, που γκρινιάζουν να θέλουν τα καράβια, θέλουν την ησυχία τους.
0: Έρχονται.
1: Είναι από τέτοιοι. Οι άλλοι ντόπιοι, ναι. Άλλος θα το πάει στο κτήμα του, το χειμώνα να τα κάψει, δεν είναι περισσότερο από τους ντόπιους. Αυτοί που γκρινιάζουν, αυτοί τα δημιουργούν.
0: Αυτοί που έρχονται για λίγο ναι. Χρονικό διάστημα.
1: Και κάνουν... ό,τι θέλουν κήπους να καθαρίσουν, να κάνουν, πάνε τα πετάνε εκεί.
0: Μάλιστα. Αλλά μου λέτε ότι δεν είναι τον ίδιο των κατοίκων που ζουν μόνοι.
1: Είναι και των κατοίκων, είναι και των κατοίκων.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι από τους...
0: Άρα μου λέτε ότι θα τα διευκρινίσετε σε λίγες μέρες και θα έχετε αποτέλεσμα.
1: Δεν πάει άλλο δηλαδή, είναι άθλια η κατάσταση, δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε μέσα στο χωριό, το καθαρότερο χωριό αυτή τη στιγμή και... Αφού περάσετε και είδατε, θα είδατε πόσο καθαρό είναι μέσα.
0: Είστε το πιο όμορφο χωριό της Μαγνησίας, παραθαλάσσιο. Δεν υπάρχει περίπτωση, σας το διαβεβαιώ. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπαμε, σαν τοπικό συμβούλιο, είστε πρόεδρος, διοργανώνετε και ημερήσια προσχηματική εκδρομή,
1: ναι.
0: Για την κυρία Παναγιά, ήταν να γίνει αύριο.
1: Αύριο, αλλά ναι. Λόγω έχει 7 μποφόρ, ναι. Μας στείλαν τώρα το δελτίο καιρού.
0: Ναι.
1: Θα το αναβάλουμε δηλαδή. Θα γίνει κάποια άλλη στιγμή.
0: Δεν ακυρώνεται, αναβάλλεται.
1: Άμεσα. Όχι, δεν ακυρώνεται. Ναι, όχι, όχι, άμεσα.
0: Άρα θα μας ειδοποιήσετε τρεις-τέσσερις μέρες πιο μπροστά. Λοιπόν, για να έρθουν περισσότερους κόσμους. Γιατί από την ώρα που το είπα έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα ότι δεν έχουν, ναι. Πάει στην Κεραπαναγιά και θέλουν να πάνε.
1: Μα είναι, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα.
0: Φοβερό.
1: Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Δεν μου λέτε εκεί στο μοναστήρι ποιοι θα μας περιμένουν, θα έχουμε θεία λειτουργία εκεί πέρα μόλις πάμε.
1: Ανάλογα την ώρα που θα πάμε, αν αργήσουμε δηλαδή λίγο, ναι. Θα κάνουμε αυτοκλασία και
0: μπράβο.
1: Κάποια...
0: Μπράβο. Όποιος θέλει, ναι. Πρόεδρε, όποιος θέλει να μεταλάβει μπορεί να κοινωνήσει κιόλας.
1: Δεν ξέρω αυτό.
0: Και μετά του δώσει μια κλωσιά εκεί πέρα, ξέρεις, είναι βαθιά τα νερά εκεί πέρα, έτσι. Ναι, ναι. Πρόεδρε, κύριε Κατσαβρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και όσο αυτό που είπατε για τη ρήπανση που γράφανε,
0: ναι.
1: Αυτοί αντί να διαμαρτυρηθούν ότι υπάρχει πρόβλημα, όπως είπατε, με τους βόθρους, με εκείνο, διαμαρτύρονται και δυσφημίζουν την περιοχή. Ξέρετε, τα τηλέφωνα μετά από αυτή την καταγγελία που έκαναν,
0: ναι.
1: Αυτοί οι λήθοι εκεί. Γινόταν κάθε μέρα να κάνουμε μπάνιο, να μην κάνουμε μπάνιο. Τι γίνεται. Παρόλο η περιοχή μας έχει και το Αχίλιο και το Λουτρό εκεί στη Λιούχουρα δίπλα,
0: ναι.
1: Γαλάζια σημαία. Και τι είναι γαλάζια σημαία. Ελέγχει το Υπουργείο μία φορά το μήνα τα νερά.
0: Αν δεν κάνω λάθος, είχατε ελέγχους, είχατε αποτελέσματα και τα νερά ήταν πεντακάθαρα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Αυτό και είναι και αναρτημένα σου μπει να ανακοινώσουν.
0: Τα νερά, πρόεδρε, είναι πεντακάθαρα, διότι εσείς εκεί πέρα, σε εσάς ισχύει το εξής. ότι τα νερά ανανεώνονται μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
1: Έτσι, ναι.
0: Σε λίγες ώρες. Το αχύλιο είναι εκτός παγασιντικού.
1: Κάποια γεωγράφη... Κάποιοι... Είναι για την περιοχή αυτό το πράγμα.
0: Κάποια γεωγράφητη τοποθετούν το αχύλιο εντός του παγασιντικού. Το αχύλιο είναι εκτός του παγασιντικού.
1: Ναι.
0: Εκτός του παγασιντικού.
1: Παγασιντικό... Και δεν είναι αυτό. Έβγαλα στη δημοσιότητα και τα αποτελέσματα,
0: ναι.
1: Και λένε είναι πλαστά τα χαρτιά, δηλαδή τι πρέπει αυτός ο κόσμος εκεί, τον κόσμο να τον φοβήσουν να με κάνει μπάνιο.
0: Καταρχήν εμείς κάναμε ανάλυση του νερού πριν το πριν τα ανακοινώσεις εσείς και ξέραμε,
1: ναι.
0: Ξέραμε τι παίζει, απλά ανανεώνουν τα νερά, το περιβάλλον αυτοπροστατεύεται, ευτυχώς η φύση,
1: δηλαδή,
0: αυτοπροστατεύεται.
1: Εκεί τώρα που είναι τα σκουπίδια, έχω γίνει αστυνομικός, θα πηγαίνω να φυλάω ποιο σπιτάει.
0: Θα πρέπει όμως ο Δήμαρχος ο Ισερίδης, όπως ο ίδιος βγήκε εδώ πέρα και παραδέχθηκε εκείνες τις μέρες, ότι έχουμε δυσλειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στο πηγάδι. Η απόλυξη στη θάλασσα δεν είναι 100% τριτοβάθμια επεξεργασία.
1: Όχι,
0: θα πρέπει μαζί με τον βιολογικό εκεί, θα έχουμε και επέκταση των βιολογικών, θα πρέπει να γίνει έργο εκεί πέρα και να κόψουν.
1: Και όσοι έχουν ξεσκοθεί δηλαδή και μαζεύουν υπογραφές να μην γίνει το λιμάνι, αυτό που είπατε πριν είναι πολύ σημαντικό.
0: Ποιο?
1: Όλοι μαζί να μαζέψουμε υπογραφές και να διαμαρτυρηθούμε να κάνουμε ένα βιολογικό σαχίλιο.
0: Φυσικά.
1: Αυτοί θέλουν να μην γίνει το λιμάνι, να μην γίνει τίποτα.
0: Το λιμάνι του σκόβεται, το βιολογικό να γίνει αποχετευτικό δίκτυο, παύλα βιολογικό καθαρισμό στο αχίλιο, για να είναι πεντακάθαρο το περιβάλλον, πεντακάθαρη θάλασσα. Και όχι η βόθρη των σπιτιών του στο σκατό να πηγαίνει μέσα στη θάλασσα.
1: Επί Παπαστεργείου είχαν μαζέψει υπογραφές, ήθελε να κάνει βιολογικό Παπαστεργείο.
0: Ναι.
1: Και μαζέψαν υπογραφές να μην γίνει. Έχει γίνει και αυτό στο αχίλιο.
0: Εντάξει, η νομοθεσία τα παρακάμπτει όλα αυτά, έτσι.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Το παράλογο το παρακάμπτει. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα και θα επικοινωνήσουμε και πάλι.
1: Ναι. Γεια
0: σας. Καλά, καλημέρα. Πρόεδρος του Αχιλίου, Κώστας Κατσαβριάς. Θα καθαριστεί, θα γυαλιστεί η περιοχή, θα παρακολουθείτε εκεί πέρα το φαινόμενο και κανονίστε την πορεία σας. Μέχρι φάτσες μπορεί να δείξω από τις κάμερες. Ποιοι ρυπαίνετε το περιβάλλον. Κύριε, παίρνετε το περιβάλλον! Το λιμάνι σας μάρανε, γιατί ενδιαφέρεστε για το λιμάνι! Για το βόθρο σας δεν ενδιαφέρεστε!

Καλημέρα στη Σκιάθο. Καλημέρα στον άρχοντα εκεί του νησιού. Θαλάσσια ταξίδι με τις Βιολέτες. Καλή εβδομάδα, Δημήτρη. Μπάλαλας.

Οι Βρυξέλλες προειδοποιούν για ελλείψεις φυσικού αερίου. Το θέμα είναι γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει ενημέρωση για αυτό που έρχεται. Οι Βρυξέλλες προειδοποιούν για ελλείψεις φυσικού αερίου και καλούν τους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση. Αποθηκεύσεις το 70% και φόβοι για εκτόξευση πάνω από 100 δολάρια, συγγνώμη, πάνω από 100 ευρώ τον χειμώνα. Και εξηγούμε. Για τον κίνδυνο, οι σταθερά υψηλές τιμές στο φυσικό αέριο που τροφοδοτούνται από την παγκόσμια ζήτηση να οδηγήσουν σε ελλείψεις, προειδοποίησε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ο αρμόδιος επίτροπος. Σύμφωνα με επιστολή που περίληθε στα ευρωπαϊκά τηλεοπτικά δίκτυα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας προέτρεψε τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσουν την μείωση της ενεργειακής ζήτησης για να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας εν μέρη λόγω των εξαιρετικά χαμηλών επιπέδων αποθήκευσης. Σας προσκαλώ, λέει, να εξετάσετε το ενδεχόμενο λήψης ή συνέχισης μέτρων που μπορούν να διατηρήσουν τις εχήσεις, δηλαδή στην αποθήκευση, ή να μειώσουν την ζήτηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, αναφέρει στην επιστολή, σημειώνοντας ότι η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί από την πρώτη προειδοποίηση του ιδίου τον περασμένο Μάρτιο.

0: Δεν ξέρω, παιδιά, κάντε τα κουμάντα σας. Έρχεται δύσκολος χειμώνας. Με αυτούς τους απίθανους τύπους, τόσο του Μεγάλου Μαξίμου όσο και των Βρυξελών, δεν υπάρχει καμιά εμπιστοσύνη. Κάντε τα κουμάντα σας, πάρτε και κανένα ξύλο για να ζεστάνετε τις οικογένειές σας. Σε αυτούς καμιά εμπιστοσύνη. Στη Γερμανία ο κόσμος πεινάει, ο γερμανικός λαός πεινάει, φτάσαμε σε αυτά τα σημεία. Ο γερμανικός λαός πεινάει και οι γερμανικές τράπεζες είναι τα μεγαλύτερα πλυντήρια βρώμικου χρήματος του κόσμου. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις.
1: Τα καυσόξυλα πρέπει να ανάβουν εύκολα, να έχουν υψηλή διάρκεια και σταθερή καύση. Τα καυσόξυλα πρέπει να είναι γιαγιάς. Καυσόξυλα γιαγιάς. Άριστη ποιότητα για να ανάβετε τη φωτιά σας εύκολα στο τζάκι και την ξυλόσωπα. Επιλεγμένα έτσι ώστε να δίνουν την καλύτερη φλόγα. Καυσόξυλα γιαγιάς. Πώληση χονδρική λιανική με άμεση εξυπηρέτηση. Ξάνθο 99, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 29400. Καυσόξυλα γιαγιάς. Κρατάνε τη φλόγα δυνατή.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

διάβαζα χθες εδώ στο κάποιο συνάδελφος το έγραφε, ότι η κόρη του ΑΕΜΙΕΣ του πρώην δημάρχου Μιχάλη Κουντούρη, η κυρία Φανή Κουντούρη, είναι καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης και επικοινωνίας, έχει τον επικοινωνιακό σχεδιασμό μαζί με κάποιο άλλο πρόσωπο του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Κυρία, η κυρία Φανή Κουντούρη έχει τον κεντρικό μαζί με ένα άλλο πρόσωπο. Δύο πρόσωπα έχουν τον κεντρικό σχεδιασμό του νέου κόμματος Τσίπρα. Και ότι η κυρία Φανή Κουντούρη θα είναι επικεφαλής, ενδεχομένως να είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου του νέου κόμματος Τσίπρα στη Μαγνησία. Η κυρία, η κόρη του πρώην, του αιμνίστου πρώην δημάρχου, να είναι επικεφαλή στη Μαγνησία, υποψήφια του νέου κόμματος Τσίπρα. Το διάβαζα αυτό, το έγραφε χθες κάποιος συνάδελφος εδώ, στον τοπικό τύπο. Πέρα το διάβασα στο φίλο μου τον Καρεκλίδη. Μάλλον εκεί το διάβασα. Εκεί το διάβασα. Και θέλω να πω δύο λόγια. Και είμαι σίγουρος ότι θα φτάσουν στα αυτιά εκείνου που πρέπει. Ξέρετε, η Αίγινα είναι μια δρασκελιά δρόμος. Μια τον Άγιο Νεκτάριο, σας λέω. Και ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Ούτε η κυρία Κουντούρη δεν ξέρει για την Αίγινα. Ούτε και κανένας άλλος γνωρίζει τι σημαίνει Αίγινα. Μια τον Άγιο Νεκτάριο, σας λέω, μια δρασκελιά δρόμος είναι, και με το διαδίκτυο και με αυτά, σε χρόνο ντεντέ. Θέλω να πω δύο κουβέντες και είμαι σίγουρος ότι θα φτάσουν στα αυτιά αυτές οι δύο κουβέντες εκείνου που πρέπει. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Και θα ήθελα να του πω, φιλαράκο Τσίπρα, η πολιτική είναι γεμάτη από ακαδημαϊκούς τίτλους. Η πολιτική, Τσίπρα, είναι γεμάτη από επικοινωνιακά θεωρήματα. Είναι γεμάτη από εργαστηριακές στρατηγικές που σχεδιάζονται, Τσίπρα, στους κλιματιζόμενους γραφειακούς χώρους των Αθηνών και σε διάφορες βίλες. Όμως, όταν η θεωρία συναντά την κάλπη, Τσίπρα, οι αριθμοί και η πραγματικότητα της τοπικής κοινωνίας δεν χαρίζονται σε κανένα βιογραφικό, όσο βαρύ κι αν παρουσιάζεται. Η φημολογούμενη λοιπόν πρόθεση της καθηγήτριας του Παντίου Φανής Κουντούρη ως κεντρικού προσώπου και εν δυνάμει επικεφαλής του ψηφοδελτίου σου στη Μαγνησία φέρνει στο προσκήνιο το διαχρονικό πρόβλημα όλων των πολιτικών ηγεσιών. Ποιο είναι? Την ρήξη με τη βάση και την υποτίμηση των ανθρώπων που φέρνουν τις κάλπες. Ασφαλώς εμείς εκτιμούμε, ασφαλώς η ακαδημαϊκή διαδρομή της κυρίας Κουντούρη στην πολιτική επιστήμη και στην επικοινωνία ασφαλώς και είναι υπαρκτή, όπως υπαρκτή είναι και η ιστορική οικογενειακή παρακαταθήκη στο Βόλιο. Θεός χωρέστον τον αείμιστο. Όμως στον εκλογικό στίβο τα προσόντα δεν μετριούνται με ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις ούτε με την παρουσία στον κλειστό πυρήνα των συμβούλων της Αθήνας ή των συμβούλων μιας κάποιας βίλας. Η επικοινωνία δεν είναι κάλπη. Το να χαράσει στρατηγική από το γραφείο
είναι τελείως διαφορετικό από το να λερώνεις τα παπούτσια σου στις γειτονιές του Βόλου, στις γειτονιές του Αλμυρού και στο Πήλιο, καθώς και στα νησιά των Σποράδων. Η τοπική κοινωνία Τσίπρα δεν κληρονομείται. Τσίπρα, οι εκλογικές συμπράξεις του 1998, παράδειγμα λέω εγώ τώρα για το Δήμο Βόλου, ανήκουν στην πολιτική ιστορία. Τσίπρα, η σημερινή Μαγνησία έχει άλλες ανάγκες, έχει άλλες ισορροπίες και δεν συγκινείται η Μαγνησία από οικογενειακά ρεφρέν άλλων δεκαετιών. Η σκληρή αλήθεια για τη Μαγνησία Τσίπρα ακούει στο φαινόμενο Μεϊκόπουλος. Αν Τσίπρα εσύ ή η σύμβουλή σου θεωρείτε ότι η εκλογική βάση στη Μαγνησία είναι δεδομένη και ότι μπορεί να καθοδηγηθεί από πάνω, από σας, κάνετε ένα τεράστιο υπολογιστικό λάθος. Η μνήμη πρόσφατα του 2015 δεν σου λέει τίποτα? Τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ κατέγραφε τα ποσοστά του, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος εδώ σάρωνε στη Μαγνησία συγκεντρώνοντας πάνω από 22.000 σταυρούς. Ένα νούμερο, 22.000 σταυροί, ένα νούμερο που για τα δεδομένα του νομού δεν ήταν απλά μια νίκη. Το 15 ήταν μια εκλογική λαοθάλασσα. Η έδρα στη Μαγνησία Τσίπρα δεν κερδίθηκε από τις επικοινωνιακές ατάκες των κεντρικών δελτίων ειδήσεων καθ' υπόδειξη των ολιγαρχών, αλλά από την απευθείας καθημερινή σχέση με τον πολίτη, την νεολαία, τα τοπικά στρώματα που εκπροσώπησε ο Μεϊκόπουλος. Χωρίς πρόσωπα Τσίπρα που διαθέτουν βαθιά κοινωνική διείσδυση και αποδεδειγμένη συσπήρωση χιλιάδων ψηφοφόρων, η έδρα στη Μαγνησία για σένα μετατρέπεται σε απατηλό όνειρο. Όσες επικοινωνιακές συνταγές κι αν επιστρατευτούν, αν λείπει ο σταυρός της βάσης, το κοντέρ γράφει μηδέν. Επομένως, Τσίπρα, ποιο είναι το συμπέρασμα? Αν εσύ επιλέξεις να στηριχθείς σε τεχνοκράτες της επικοινωνίας, προσπερνώντας τους ανθρώπους που σήκωσαν το βάρος των χιλιάδων σταυρών στις δύσκολες μάχες, θα διαπιστώσει Τσίπρα πολύ σύντομα ότι οι κάλπες γεμίζουν με ψήφους και όχι με ακαδημαϊκούς τίτλους. Τσίπρα, στη Μαγνησία η πολιτική πραγματικότητα είναι αμήλικτη, αμήλικτη, χωρίς κοινωνική γείωση και χωρίς πρόσωπα συσπήρωσης, όπως είναι ο Μεϊκόπουλος. Τσίπρα, η έδρα δεν χαρίζεται, απλώς χάνεται και θα την χάσεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Καλημέρα στην Αίγινα.

πάμε μέχρι την αντιπολίτευση, στην μείζον αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκάθου, να μάθουμε τι συμβαίνει εκεί.

0: Επαναστρέψουμε λοιπόν αυτή την ώρα το ενδιαφέρον μας στη Σκάθο. Καλημέρα στο Δημαρχείο του νησιού. Θοδωράκι καλημέρα, Θοδωράκι Κοκοράκι. Μέρες είχα να σε μνημονεύσω. Και κάτι μέτρο και έλεγα στον εαυτό μου, τι δεν πάει καλά, τι δεν πάει καλά. Να το, τώρα το ανακαλύπτω. Θοδωράκι, καλημέρα στο Δημαρχείο της Σκάθου. Στρέφουμε λοιπόν σήμερα το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον στο νησί μας. Ένα νησί της πρώτης γραμμής. Το νησί που προθές πνίγηκε πάλι. Παπαδιαμάντη. Κατέβαζε λέει η Παπαδιαμάντη. Τι φλανάκι το Σαν Μάρκο της Βενετίας. Κατέβαζε λέει οι παπάδες καλόγυρους η Παπαδιαμάντη. Μπαζωμένη η Παπαδιαμάντη. Προμοκοπάει η Παπαδιαμάντη. Παναγία μου Χριστέ μου. Απ' τη μια πλευρά η καθημερινότητα των πολιτών, η καθημερινότητα των επισκεπτών, με το ζήτημα της καθαριότητας και των δημόσιων χώρων υγιεινής, να προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις εκεί. Από την άλλη μια σκληρή, από ό,τι διαπιστώνω τώρα, θεσμική κόντρα με φόντο την ένσταση του Δημάρχου στο Σιποθά. Τι είναι το Σιποθά? Σιποθά, το Σιποθά ρε παιδιά πρέπει να είναι Σιποθά, Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Αυτό είναι το Σιποθά. Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Επήγε ο Θοδωράκης και έκανε ένσταση στο Σιποθά για τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης, πολεοδομικά και διοικητικά ζητήματα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η επόμενη μέρα για το νησί, πού σταματάει η πολιτική αντιπαράθεση και πού ξεκινάει η ουσία. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Πού ξεκινάει η ουσία. Έχουμε σήμερα μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή, βρίσκεται ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δήμου Σκιάθου, του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, ο κύριος Νίκος Πασχάλης. Κύριε Πασχάλη, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Πότε επιστρέψατε από το βορειότερο σημείο της, της Νορβηγίας?
1: Δεν επέστρεψα, είμαι ακόμα ψηλά. Είμαι στο Μπέργκεν σήμερα και παίρνω το φέρι για να μπω Κεντρική Ευρώπη. Οπότε έχουμε λίγες μέρες ακόμα.
0: Αλήθεια λέτε?
1: Ναι, ναι.
0: Στο Μπέργκεν.
1: Παρόλα αυτά τα θέματα του νησιού μας απασχολούν και εκτός Ελλάδας.
0: Πείτε μου μέχρι πού πήγατε, πείτε δύο ολοκληρώτες.
1: Στο βορειότερο άκρο της Κεντρικής Ευρώπης, στο ακροτήριο, το βόρειο ακροτήριο της Νορβηγίας, το Nordkap το λεγόμενο.
0: Ναι.
1: Επιστροφή μετά σιγά σιγά από τα πασίγνωστα και κατά τον Καβαδία νησιά Λοφότεν.
0: Μπράβο.
1: Atlantic Road, κάποια φιόρδ. Και χθες κατέληξα στο Μπέργκεν για να φύγω σήμερα το μεσημεράκι.
0: Πόσοι είσαστε μαζί?
1: Εγώ και ντόλοι, δύο είμαστε.
0: Δύο.
1: Εγώ και η μηχανή μου δηλαδή.
0: Να ρωτήσω, στο βορειότερο σημείο της Νορβηγίας πόσο ήταν ο υδράργυρος?
1: Ευτυχώς όταν πήγα ήταν αρκετά καλά. Α. Δηλαδή τη μέρα ήταν γύρω στους 10 βαθμούς. Το βράδυ έπεσε γύρω στους 4-5.
0: Ναι. Από κάτω από την Ελλάδα μέχρι πάνω τι καιρικές συνθήκες αντιμετωπίσατε?
1: Ξεκίνησα με αρκετή ζέστη από τη Σκιάθο με 32 βαθμούς. Την επόμενη μέρα περνώντας τη Σερβία βρήκα 35-36.
0: Ναι.
1: Και έφτασα σε κάποια σημεία μετά το Nordkap κατεβαίνοντας στους 2 βαθμούς.
0: Ναι. Τώρα κατεβαίνοντας από ποιες χώρες θα περάσετε?
1: Τώρα θα βγω Δανία και από τη Δανία σιγά σιγά Γερμανία, νομίζω μετά Αυστρία πάλι περνάω να βγω Ιταλία.
0: Αν θα θείτε μέσω Βενετίας ή από Αγκώνα?
1: Ανάλογα το πρόγραμμα, τις μέρες και την κούραση. Άμα τα καταφέρω θα λέω να το κατεβώ δικός. Αν όχι να μπω από Βενετία. Τώρα επειδή έχουν συσσωρευτεί και αρκετές μέρες, μάλλον θα κατέβω μέσω Βενετίας.
0: Σήμερα έχουμε Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Υπολογιζόμενος χρόνος άφηξης στη Σκιάθο.
1: Δεν ξέρω, 4-5 μέρες υπολογίζω. Καλώς χόντων.
0: Από σήμερα 4-5 μέρες στη Σκιάθο. Μάλιστα. Κοιτάξτε, έχετε ασκήσει έντονη κριτική για την εικόνα των δημόσιων εκεί χώρων υγιεινής, την καθαριότητα στο νησί. Αλήθεια, ποιο είναι το κύριο επιχείρημα? Δηλαδή, θεωρείτε, κύριε Πασχάλη, ότι πρόκειται για διοικητική ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής Σκιάθου ή για λανθασμένο σχεδιασμό, ξέρω εγώ, στην ανάθεση κάποιων υπηρεσιών σε ιδιώτες?
1: Όχι, αν θέλετε να τα πούμε και τα δύο μαζί. Και ανικανότητα, γιατί η ανικανότητα προφανώς φέρνει και κακή διοίκηση και δεν μπορεί να προχωρήσει και ο προγραμματισμός.
0: Ναι.
1: Οπότε μιλάμε για έναν άνθρωπο ανίκανο, τρέχει συνέχεια γύρω από την ουρά του, να το πούμε απλά, κυνηγάει την ουρά του. Όποτε γκρινιάζουμε εμείς ή φωνάζουμε να δεικνύουμε ένα θέμα, πάει και κάνει με χανζαπλάστ να υπουλώσει τις πληγές, με αποτέλεσμα στον πανικό του φέτος να πάει να χτίσει βόθρους σε οικόπεδο της ΕΤΑΔ, να βγει η ίδια η πολεοδομία του να τον γράψει, και όλα αυτά εννοείται ότι θα τα πληρώσουν οι σκιαθήτες, και τώρα να έχει τα μούτρα να πάει να ζητήσει και στους υποθά ότι όχι, λάθος κάνετε. Εγώ αναμένω αυτή τη στιγμή από τους υποθά να αναλάβει τις ευθύνες του όταν εκδικαστεί η υπόθεση. Γιατί μετά θα γίνουμε ρόμπα. Κυριολεκτικά θα γίνουμε ρόμπα σε όλα τα κανάλια.
0: Κατασκευή βόθρων με ποιο στόχο?
1: Να γίνουν τουαλέτες. Αντί να συντηρήσουμε από πέρσι, πρόπερσι, παραπρόπερσι που φωνάζουμε την όλη ιστορία με τις εκάστοτε τουαλέτες που υπάρχουν στη Σκιάθο, που θα μπορούσαν να συντηρηθούν, να φτιαχτούν και να λειτουργήσουν όπως λειτουργούσαν, ίσως και καλύτερα από τα τελευταία χρόνια, πήγαμε και κάναμε μία αφαίρετη κατασκευή, χωρίς μελέτες, χωρίς καταθέσεις φακέλων στη ΔΕΙΑΣ, χωρίς γενικά τίποτα. Σηκώθηκε ο Θοδωρής μια μέρα, του ήρθε μια αναλαμπή, όπως έκανε και με τα μηχανοσύμφωνα στην Παπαδιαμάντη, και είδατε τα αποτελέσματα προχθές. Εκεί που πλημμυρίζαμε στη μισή ώρα, πλημμυρίσαμε στο δεκάλεπτο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος έχει καταντήσει και είναι επικίνδυνος. Όχι για τον εαυτό του, για τους πολίτες. Για τον εαυτό του δεν με ενδιαφέρει, ας κάνει ό,τι θέλει. Είναι επικίνδυνος. Σηκώνεται ένα πρωί, βγάζει, του έρχεται μια ιδέα και πάει να την εφαρμόσει. Δεν θα ρωτήσει, δεν θα πάρει ιδέες, θα πάει απλά να το εφαρμόσει.
0: Η Δημοτική Αρχή, θα κάνουμε το σύνολο του διαβόλου, δεν γίνεται αλλιώς θα κάνουμε κουβέντα. Η Δημοτική Αρχή, κύριε Πασχάλη, συχνά ακούω να επικαλείται έλλειψη προσωπικού, ξέρω εγώ, αγροφιοκρατικά εμπόδια. Ποιες ήταν οι συγκεκριμένες εναλλακτικές προτάσεις που καταθέσετε εσείς για την άμεση λειτουργία, για την συντήρηση αυτών των δημόσιων τουαλετών πριν από την έναρξη της τουριστικής σεζόν? Εσείς προηγουμένως μου είπατε ότι το παλιό σύστημα τι ήταν, συνδεδεμένες με την αποχέτευση και απόλυξη στο βιολογικό, τι ακριβώς?
1: Το παλιό σύστημα ούτως ή άλλως προϋπήρχε, δεν μπορούσε να γίνει κάτι. Αυτό που μπορούσε να γίνει είναι να φτιαχτούν αυτές για να λειτουργούν, όχι να πάμε να κάνουμε άλλη μία παρανομία και άλλη μία μέσα στις κουκουναριές και εκείνο το έκτρωμα με τα Isobox. Και δεν μιλάμε για μία κατασκευή που έγινε για να φύγει, για να γίνουν βόθροι και τα λοιπά, προφανώς ήταν μία κατασκευή που θέλανε να μείνει. Εμείς αυτό που έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι ότι μεριμνήστε, εδώ και 3 χρόνια που φωνάζουν και ακούμε τους τουρίστες, μεριμνήστε να φτιαχτούν τουλάχιστον οι υπάρχουσες. Και πήγανε μέσα στον Ιούλιο να μου βάλουν τα Isobox. Συγγνώμη, εμένα αυτό δεν μου δείχνει ούτε προγραμματισμό, ούτε τίποτα.
0: Μισό λεπτό, για να αντιληφθώ πλήρως, αυτή η απόφαση του Δημάρχου να καταθέσει αυτή την ένσταση στο ΣΥΠΟΘΑ, τι είναι, αποτελεί δηλαδή προσπάθεια ενδεχομένως νομικής θωράκισης του Δήμου, ή θεωρείτε ότι είναι μια κίνηση τακτικής για να καθυστερήσουν οι έλεγχοι? Δηλαδή, θέλω να πω, πώς επηρεάζει αυτή η κίνηση την εξέλιξη των καταγγελιών που έχετε κάνει εσείς σαν αντιπολίτευση?
1: Οι καταγγελίες έχουν προχωρήσει, το πρόστιμο έχει προχωρήσει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η ένσταση που θα πάει να εκδικαστεί. Αυτό εγώ που γνωρίζω από τη μεριά της πόλης σας, που είχα τις πληροφορίες, ότι αυτή τη στιγμή πάει να δικαιολογηθεί ότι αυτό δεν είναι παράνομο. Πώς δεν είναι παράνομο, όταν εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά στα χέρια μας αυτή τη στιγμή και όλη την, όλο το χαρτί από τότε που ξεκίνησαν οι καταγγελίες, ναι, από όλες τις υπηρεσίες, ότι αυτή τη στιγμή είναι όντως παράνομα και είναι σε κομμάτι της ΕΤΑΔΑ.
0: Just a moment, μισό λεπτό. Επειδή τα έχω δει όλα, σε αυτή τη ζωή τα έχω δει όλα. Mm-hmm. Αν το συμποθά, δικαιώσει mm-hmm. τελικά τους χειρισμούς του Δημάρχου, ποιο θα είναι το επόμενο δικό σας θεσμικό βήμα?
1: Μετά θα μιλήσω με τους δικηγόρους.
0: Μάλιστα.
1: Θα μιλήσουμε με τους δικηγόρους τους δικούς μας, να δούμε τι γίνεται από εκεί και ύστερα.
0: Γιατί τα έχουμε δει όλα, έτσι.
1: Το ξέρω ότι τα έχουμε δει όλα, γι' αυτό φωνάζω και τώρα, για να ακούσουν κάποιοι άνθρωποι και να κάνουν τη δουλειά τους, αυτό που προβλέπετε.
0: Ναι.
1: Και να δούνε αναλυτικά και να μην δικαιωθεί κανένας δήμαρχος ή οτιδήποτε άλλο από τη στιγμή που είναι παράνομος. Εάν κρίνουν ότι δεν είναι παράνομος, εννοείται ότι και εγώ μετά θα βάλουμε τους δικηγόρους μας να ψάξουν λίγο ακόμα παραπέρα την υπόθεση.
0: Μου είπατε ότι ανάλογα θα γυρίσετε από την Βενετία ή από την Αγκώνα και ενδεχομένως μέσω οδικός, δηλαδή μέσω Γιουγκοσλαβίας. Να το πάω λίγο, ναι, μέσω Ρουμανίας. Έχετε καταγγείλει στο παρελθόν φαινόμενα λαζονίας, δηλαδή, ναι, έλλειψης διαλόγου, ισότιμου διαλόγου. Έχετε καταγγείλει διακοπή λόγου μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πιστεύει ο Νίκος Πασχάλης ότι αυτή η τακτική συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που η Δημοτική Αρχή χειρίζεται τέτοια καυτά ζητήματα όπως υποδομές, όπως υπολοδομικές αποφάσεις?
1: Εσείς νομίζετε πως αν υπήρχε μια συνεννόηση με αυτόν τον άνθρωπο δεν θα είχαν λυθεί και θα είχαν αποφευθεί αυτές οι καταγγελίες και αυτά τα ευτράπελα?
0: Σίγουρα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ έχω μάθει να μιλάω. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος δεν έχει μάθει να μιλάει και δεν μπορεί να συνηθεί ούτε με τον εαυτό του. Από εκεί και ύστερα δεν μπορεί να μου κουνάει εμένα και στους συμβούλους μου το δάχτυλο ότι εμείς τα κάνουμε όλα νόμιμα, και να μας κουνάει το δάχτυλο στα δημοτικά συμβούλια και να μας λέει εσείς υποστηρίζετε τον τάδε, υποστηρίζετε το τάδε ξενοδοχείο, εμείς είμαστε νομιμότατοι κτλ. Και να πάει να μου κάνει αυτό το πράγμα.
0: Θέλω να κοιτάξετε στα μάτια τους καθηγητές και να τους στείλετε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Αλήθεια, πώς βλέπουν το νησί? Βλέπουν το νησί να πρωταγωνιστεί στην επικαιρότητα για κόντρες γύρω από βασικές υποδομές αντί για την αναπτυξιακή του πορεία? Το πιστεύουν αυτό οι κάτοικοι?
1: Μα δεν νομίζω. Αν μπείτε μια βόλτα στα κοινωνικά δίκτυα και διαβάσετε αυτά που δεν κόβονται προφανώς, θα δείτε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε φωτογραφίες μόνο του Θοδωρή και φανφάρες περί ανάπτυξης. Εγώ από τη στιγμή που έχω δύο μαγαζιά μπορώ να σας πω ποια ήταν η ανάπτυξη φέτος.
0: Ναι.
1: Ειδικά στο εστιατόριο, στο κομμάτι της, του εστιατορίου.
0: Ναι. Με δύο κουβέντες για να σας απελευθερώσω. Γιατί πιστεύετε ότι πνίγηκε στο νερό στα όμβρια προχθές το νησί, κύριε Πασχάλη?
1: Λοιπόν, το είπα Παπαδιαμάντη, γνωρίζετε ότι πάντα, ότι ανέκαθεν είχε πρόβλημα. Λοιπόν, από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το πρόβλημα, έπρεπε να υπάρχει ένας σχεδιασμός να λυθεί. Είναι δύσκολο, το ξέρουμε, πρέπει να ξεκινήσει απ' έξω προς τα μέσα. Δεν γίνεται ούτε να σκαφτεί η Παπαδιαμάντη, ούτε να κατεβεί άλλο, γιατί εννοείται ότι είμαστε στη στάθμη της θάλασσας. Αλλά πρέπει να γίνουν έργα εξωτερικά. Αυτό που έκανε ο Θοδωρής είναι να μας ανακοινώσει ότι ο κύριος Αλεξανδρίδης, καλή του ώρα, έδωσε μία δωρεά για να γίνει μία μελέτη για την Παπαδιαμάντη. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Το δεύτερο σφάλμα που έκανε πρόπερση, πέρσι, ποτέ ήταν ότι έβαλε αυτούς τους μηχανοσύφωνες στην Παπαδιαμάντη για να μην μυρίζει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι μηχανοσύφωνες αυτοί μπήκανε και από ό,τι μίλησα και με μηχανικό έχουν μία διατομή 20 πόντους, αν θυμάμαι καλά, με κάποια κλαπέτα. Αυτά με την πρώτη βροχή μαζεύουν φερτά υλικά, μαζεύουν σακούλες κτλ. Μπλοκάρουν εκεί που υπήρχαν οι σκάρες και τα νερά φεύγαν μέσα. Οπότε, τι αποτέλεσμα έχουμε? Εκεί που πνιγόμασταν στη μισή ώρα έντονης βροχής, τώρα πνιγόμαστε στο δεκάλεπτο. Στα σημεία αυτά μπορείτε να δείτε ότι γέμισε η Παπαδιαμάντη μέσα στα πρώτα 10 λεπτά.
0: Κατάλαβα. Να ρωτήσω, στις μέρες μας οι μελετητές έχουν φτάσει στο σημείο να κατευθύνουν τους δήμους. Ο μελετητής δεν είναι για κατευθύνη, δεν διοικεί το Δήμο ένας μελετητής. Ο μελετητής παίρνει κατευθύνσεις από τη Δημοτική Αρχή. Εσείς, πού θα κατευθύνετε τη Δημοτική Αρχή όσον αφορά τη μελέτη για την Παπαδιαμάντη?
1: Εγώ δεν είμαι μηχανικός, αλλά από τη στιγμή αυτό που είπατε ότι οι μελετητές προσπαθούν να κατευθύνουν τους δήμους, φροντίζεις να έχεις κάποιους αξιόπιστους ανθρώπους, τεχνικούς, μηχανικούς και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί δίπλα σου, να μπορούν να μιλάνε αυτοί με τους μελετητές. Εγώ, ό,τι και να σας πω, και με τις λίγες γνώσεις που έχω για τη Μαρίνα και τα λοιπά, δεν είμαι ούτε μελετητής, ούτε μηχανολόγος, ούτε λιμενολόγος, ούτε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να έχεις άνθρωπους δικούς σου έμπιστους που να μπορούν να σε βοηθήσουν και να συνδράμουν σε αυτό το κομμάτι και να μιλάνε αυτοί με τους μελετητές και να τους υποδείξουν.
0: Ναι. Επειδή όμως δεν είμαστε ούτε μελετητές ούτε λιμενολόγοι, δεν είμαστε τίποτα από όλα αυτά, όμως γνωρίζουμε ποια ήταν παλιά η πραγματικότητα, ότι η Παπαδιαμάντη ήταν ένα ποτάμι.
1: Ακριβώς. Ποτόκι.
0: Προσωπικά. Το ποτόκι, εξού και δική ονομασία. Προσωπικά το έχω προλάβει. Η μελέτη δική μου και το όραμά μου, λέω τώρα, πετώ μια ιδέα, θα ήταν να μπαίνω με το σκάβος μου μικρό, ένθεν κακήθεν πεζοδρόμια στην Παπαδιαμάντη, να μπαίνω με το σκάβος μου, με τη βάρκα μου και να πήγαινα μέχρι τα παλιά αλόνια διαθαλάσσης. Λέω εγώ τώρα. Κύριε Πασχάλη, καλή επιστροφή, εύχομαι, πολλά φιλιά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.

Αλλά για να τα κάνεις αυτά πρέπει να έχεις όραμα για το νησί, να το αγαπάς το νησί. Η Παπαδιαμάντη ήταν ποτάμι και πρέπει να επανέλθει. Πρέπει να επανέλθει η Παπαδιαμάντη. Να μια φυσική μαρίνα. Να μια φυσική μαρίνα. Φυσική μαρίνα. Κατασπαταλάτε χρήματα εκατομμύρια επί εκατομμυρίων για μαλακίες. Χρόνια τώρα στο νησί. Να ένα έργο μεγαλόπνο. Αλλά επιβάλλεται η θέληση. Βάλετε το όραμα. Α, εδώ είναι το όραμα. Τώρα αν πας τελευταία στιγμή στις κουκουναριές να ανοίξεις βόθρους για να λειτουργήσουν δημόσιες τουαλέτες, όχι απλά δήμαρχος δεν είναι, ούτε για τις τουαλέτες δεν κάνει. Και πήγε τις προάλλες εκεί στο Λυκαβητό η Ιουλία η Καραπατάκη, αυτή η ταλαντούχος καλλιτέχνης, η Καραπατάκη, και στη μνήμη του Μαζονάκη το είπε. Το είπε με τον δικό της ουσιαστικό τρόπο.

0: Μπράβο στην Καραμπατάκη, την Ιουλία, το λέει μέσα από την ψυχή της, χωρίς να εκμεταλλεύεται απολύτως κανένα, έχει τη μνήμη του Μαζονάκη. Πάμε πρώτα να ανοίξουμε το 91-961. Έλα φίλε μου, τι έπρεπε.
1: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μαλαδρίνος λέγομαι, Κώστας.
0: Έλα Κώστα.
1: Επειδή εγώ πηγαίνω συνέχεια Κρυθαριά, μένω Βόλο και πηγαίνω και Κρυθαριά εκεί. Ναι. Ο δρόμος είναι άθλιος, εντάξει δεν συζητάμε τώρα ποιος δρόμος, δεν υπάρχει δρόμος.
0: Από πού μέχρι πού?
1: Από την Μπουρμπουλήθρα σχεδόν.
0: Α, εννοείς εδώ στο Ιβαλιώτικα και έτσι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν υπάρχει δρόμος εκεί τώρα.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι, λες και είσαι στο Αιγαίο Πέλαγος ας πούμε. Εντάξει, τραγικά πράγματα. Και ένα άλλο θέμα, ο φωτισμός μετά τη γέφυρα του Σουρού δεν υπάρχει φως μέχρι την Κοντέσα. Ούτε ένα φως. Ούτε ένα φως.
0: Εννοείς από το Σωρό μέχρι το...
1: Το κέντρο, την Κοντέσα.
0: Ναι, στις πρώτες τροφές εννοείς, έτσι.
1: Μπράβο, ναι. Δεν υπάρχει ούτε ένα φως εκεί.
0: Ναι.
1: Έχω πάει στην νομαρχία εδώ, κάνει 3 αιτήσεις με το όνομά μου.
0: Ναι.
1: Και λέει θα δούμε, δεν μπορούμε να το περάσουμε, δεν μπορούμε να σκάψουμε. Δεν μπορεί να σκάψει.
0: Πάντως φωτισμό βάλανε πιο κάτω.
1: Ναι, πιο κάτω έχουν βάλει, ναι. Αλλά εκεί δεν υπάρχει ούτε ένα φως.
0: Ναι. Να ρωτήσω την κυρία Παπαδημητρίου τι έχει προγραμματίσει για εκεί. Τώρα από τον κόμβο του Μαράθου και κάτω προς Κρυθαριά έχετε θέματα εκεί, τι έχετε?
1: Ωραία, εντάξει, εκεί καλά είμαστε.
0: Ναι.
1: Λίγο οι δρόμοι είναι. Και νερό. Έχουμε και το νερό είναι όλες ζημιές παθαίνει.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Κάθε χρόνο ζημιές.
0: Και γιατί δεν μένετε μόνοι μας στην Κρυθαριά και στο Βόλιο?
1: Γιατί έχω τα παιδιά τώρα και δεν μπορώ.
0: Αχα,
1: το χρόνο θα μείνω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Από θάλασσα μια χαρά είστε εκεί πέρα, έτσι.
1: Μια χαρά είμαστε, Γιώργο. Μια χαρά.
0: Πεντακάθαρα είναι εκεί.
1: Αυτά τα δύο ζητήματα.
0: Ναι. Κανένα LNG να μην φέρουν εκεί.
1: Προς το παρόν το αποφύγαμε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά, Κώστα. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Καλά, το χειρότερο κομμάτι δρόμου στη Μαγνησία είναι αυτό από την Σέκερη, Αθηνών Σέκερη.

0: Αθηνών Σέκερη, μπροστά από τον ΑΕΔ κάνω ζιγ-ζακ για να αποφύγω. Μπροστά στα φανάρια Αθηνών με ίδρες, ζιγ-ζακ για να μην σπάσω το αυτοκίνητο που είναι χαμηλό. Εκεί μπροστά από το κουτούπι ζιγ-ζακ, μέχρι να φτάσω στη γέφυρα του Ξηριά, μπαμ εκεί πέρα. Και αρχίζει εκεί από την Μπουρμπουλήθρα, από του Θεοδωρίδη μπροστά, αρχίζουν τα πανωτά ζιγ-ζακ για να αποφύγω τους αγωγούς των ομβρίων, τα καπάκια, λοιπόν τις λακκούβες, μέχρι να βγω εκεί έξω από το γάτο, εκεί από τη Φαρίντα, να πάρω τον ανήφορο για το Σωρό που καλυτερεύω δρόμος. Δηλαδή από την Αθηνών με Λαρίσης μέχρι το Σωρό, Αϊβαλιώτικα, τριτοκοσμικές καταστάσεις, τριτοκοσμικές, από τη Χούντα να γίνει δρόμος. Παρακαλώ, τι πάθατε εσείς, κυρία μου, στο 61? Σας ακούω, κυρία μου.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Μία καταγγελία ήθελα να κάνω.
0: Και δεν κάνετε.
1: Εδώ στη Ροστόβα, από την Νέα Δημητριάδα.
0: Ναι.
1: Στη Ροστόβα, ανάμεσα στο 26 και στο 27, είναι μία πάροδος η οποία πιάνει από τη Ροστόβ μέχρι την Ισιώδου επάνω. Mm-hmm. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα, είναι πριν 3 χρόνια. Mm-hmm. Ακόμα έρχονται να το ανοίξουν. Από πάνω τους βολεύει, γιατί ψηλά στην Ισιώδου το έχουν κλείσει, έχουν κάνει ντουβάρι, έχουν κάνει θεμέλιο ντουβάρι, το έχουν διακοσμήσει με πλάκες, έχουν βάλει γλαστράκια, μας βολεύει.
0: Τι, έχουν κλείσει τον δρόμο δηλαδή?
1: Βεβαίως, η πάροδος είναι κλειστή εδώ και χρόνια. Πριν 3 χρόνια το έχουμε συζητήσει πάλι στο ραδιόφωνο.
0: Δεν θυμάμαι, κύριε.
1: Έχω κάνει και επίσημη καταγγελία πριν 4 χρόνια, ναι, στην Πολεοδομία. Μας έχουν γράψει κανονικά.
0: Μισό λεπτό, από τη Ροστόβα, από τον Παρόχθιο, κάθετος, ναι, στο Παρόχθιο είναι η Ισιώδου.
1: Η Παρόχθιος είναι η Ροστόβ.
0: Η Ροστόβ, ο δρόμος
1: είναι. Ροστόβ.
0: Η πάροδος λέγεται.
1: Η Ισιώδου είναι ευθεία επάνω.
0: Η πάροδος, έτσι.
1: Η πάροδος.
0: Και
1: ναι.
0: Έβγαινε η Ισιώδου, πού έβγαινε η πάροδος αυτή?
1: Από τη Ροστόβ έβγαινε στην Ισιώδου.
0: Ελάτε να συνεννοηθούμε, σας παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Η πάροδος λέγεται Ισιώδου.
1: Όχι, δεν λέγεται η πάροδος. Δεν έχει οδό η πάροδος.
0: Πώς λέγεται?
1: Τίποτα, έτσι είναι. Απλά είναι χαρακτηρισμένος δρόμος στην Πολεοδομία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει ονομασία η πάροδος.
0: Σε ποιο ύψος είναι?
1: Είναι στο ύψος της Ισιώδου.
0: Η Ισιώδου είναι παράλληλος με τη Ροστόβ?
1: Όχι, είναι κάθετη και οι δύο. Η Ροστόβ είναι μπροστά στο ποτάμι, το Ανάβρο.
0: Ναι, κυρία μου, την ξέρω.
1: Ναι.
0: Πάνω από την Αγίου
1: Δημητρίου. Το ίδιο είναι και η Ισιώδου.
0: Πάνω από την Αγίου Δημητρίου.
1: Κάτω από τον Άγιο Δημήτριο.
0: Κάτω από τον Άγιο Δημήτριο.
1: Ναι.
0: Κάτω από τον Άγιο Δημήτριο. Παράλληλος της Ισιώδου είναι αυτός αυτή η πάροδος.
1: Είναι αυτή η πάροδος.
0: Ροστόβ, πόσο μου είπατε?
1: Ροστόβ είναι ανάμεσα 26 και 27.
0: 26-27, να είστε καλά, κυρία μου, θα πέρασω από εκεί να δω τι μου λέτε. Ροστόβ 26-27, έχει μια πάροδο. Θα περάσω να διαπιστώσω τι μου λέτε, κυρία μου, αξιότητα, ότι θα πω στις υπηρεσίες. Γιατί αν μου τα είπατε και πριν 3 χρόνια όπως μου τα λέτε σήμερα, προφανώς κάποιος εκνευρισμός θα επήλθε και τότε και δεν έγινε τίποτα.

0: Γιατί το θέμα δεν είναι να τα πείτε εδώ. Να τα πείτε εδώ. Το θέμα είναι πώς θα τα πείτε εδώ. Αν τα λέτε με ωραίο τρόπο, παραστατικά και χωρίς προβλήματα, ναι, τα περισσότερα επιλύονται. Λοιπόν, θα περάσω να δω, κύριε μου, Ροστόβη 26 με 27. Θα καταλάβω ποια είναι. Θα πάω μέχρι τέλος που έχει πέσει το ντουβάρι, θα πάω και από την άλλη πλευρά από εκεί και θα αντιληφθώ αμέσως τι πουστιά έχει γίνει. Σαν να βλέπω τον Μπέο να έρχεται να κατεδαφίζει, μου φαίνεται. Το βλέπω μπροστά μου. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Θέλω να πω κι εγώ κάποιες παρατηρήσεις, καταγγελίες, ναι, γύρω από δρόμους, μελακούβες και τα λοιπά που αρχίσατε αυτό το θέμα. Πρώτον, είναι ένα επικίνδυνο πέταλο στο ρεύμα που πηγαίνει από το Πέτρο του Θεοδωρίδη προς Πεφκάκια. Πριν την πύλη του λιμανιού του εμπορικού, και εκεί, έχει ένα και, πέταλο.
0: Και εκεί ζυγζά κάνουμε δεξιά-αριστερά, ναι.
1: Μπράβο, κάνουν τα αυτοκίνητα αριστερά-δεξιά. Θα γίνει κάποιο ατύχημα εκεί με κάποιον αντίθετο και θα έχουμε θύματα. Εγώ περνάω με το ποδήλατο που εκεί πέρασα και με το μηχανάκι μου και ευτυχώς δεν έσπασα την τσάντα. Μπήκα μέσα, με πέταξε πάνω δηλαδή. Θα φανταστείτε τόσο πολύ βαθύ είναι. Λοιπόν, και το άλλο είναι που είχα βγει προηγουμένως στο καλοκαίρι και είχα πει για τα χόρτα στο ποδηλατόδρομο που είναι από το εμπορικό λιμάνι από την πύλη μέχρι εκεί που πάει για τον υπόδρομο, στα άλογα. Έχει χόρτα από μέσα από το λιμάνι, τα οποία είναι με αγκάθια και βγαίνουν απ' έξω στον ποδηλατόδρομο. Αυτοί που πήγαν εκεί κάναν τα κάτω, με τη Μυσινέζα κάναν τα κάτω τα χόρτα στο προάβλιο. Επάνω όμως έχουν δέντρα τα οποία εξέχουν στον ποδηλατόδρομο μέσα.
0: Μάλιστα. Εσείς πηγαίνετε με το ποδήλατο από εκεί?
1: Ναι, περνάω από το ποδήλατο.
0: Για να κόψετε δρόμο, αν πηγαίνετε από την Αθηνών, λες τώρα, έτσι.
1: Στην Αθηνών, απ' έξω από το εμπορικό λιμάνι, στο Προάβλιο.
0: Κατάλαβα.
1: Στο Προάβλιο, απ' έξω, στον ποδηλατόδρομο, έχει από μέσα από το εμπορικό λιμάνι κάποια δέντρα που τα κλαδιά τους βγαίνουν απ' έξω.
0: Έγινε, αδερφέ, θα το μεταφέρω εκεί που πρέπει, να είσαι καλά. Θα το μεταφέρω εκεί που πρέπει. Η υπηρεσία Πρασίνου κάνει, την παρακολουθώ αγαπητέ φίλε, τεράστιες, τιτάνιες προσπάθειες. Δεν μπορείς να διανοηθείς και με τι προσωπικό. Θα το μεταφέρω όμως προς επίλυση. Παρακαλώ στο 61.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Μάλιστα, κυρία μου.
2: Ο κύριος Κουμιώτης για όλα τα θέματα. Εγώ, κύριε Κουμιώτη, θα πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Σήμερα ακούσαμε το πρωί με αυτόν τον υπερήλικα άνθρωπο εκεί στη Βενιζέλου, που στη γεωλεξία τον έσωσε ο αστυνομικός κάνοντας κάρπα, που δεν είναι και τόσο πολύ στα καθήκοντά του. Και μπράβο σε αυτό το παλικάρι της αστυνομίας που είναι εδώ στο Βόλο. Δεν θα έπρεπε, κύριε Κουμιώτη, η Μητρόπολη, ο Μητροπολίτης, κάπου εκεί τον Οκτώβριο είναι η εορτή του Αγίου Αρτεμίου της αστυνομίας, να το τιμήσει, να τιμήσουμε και λίγο το καλό?
0: Ναι.
2: Πώς το ακούτε?
0: Βεβαίως, έχετε δίκιο.
2: Πρέπει να τιμηθεί. Πρέπει να τιμηθεί για την τιμή των όπλων, να το πω και έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί πραγματικά αυτό τον έδωσε το πρώτο, γιατί την ανακοπή ή την προλαβαίνει ή δεν προλαβαίνει. Mm-hmm. Καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Ό,τι μπορείτε κάνετε να τιμηθεί αυτό το παλικάρι.
0: Ναι.
2: Το αξίζει.
0: Ναι.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά, κυρία μου. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.

και επειδή για να απαντήσω πιο έτσι εμπεριστατωμένο στον φίλο κρατή που είπε για, την, για τα χόρτα και τα αγκάθια εκεί στην, κάτω από την Μπουρμπουλήθρα και κάπου στην Ιχθυόσκαλα. Βέβαια η κίνηση εκεί είναι για τα φορτηγά που πηγαίνουν μέσα στο λιμάνι από την πάνω πλευρά της Μπουρμπουλήθρας. Σίγουρα και εκεί πρέπει να γίνονται παρεμβάσεις, αλλά ξέρεις αγαπητέ φίλε, ο Δήμος Βόλου είναι από το Μαλάκι μέχρι την Κάπουρνα και από τα Χάνια μέχρι το Αηδίνι. Ολόκληρο κράτος είναι ο Δήμος Βόλου. Αντιδήμαρχος Πρασίνου Αποστόλης Βεργής. Επειδή τον παρακολουθώ κάθε μέρα, όλους τους αντιδημάρχους τους παρακολουθώ φίλε, για να διαπιστώνω ποιοι δουλεύουν, ποιοι κοροϊδεύουν. Τρέχω, καταγράφω, παρακολουθώ, μπορεί να κοροϊδέψει κανένας. Λοιπόν, και τον στέλνουμε, το ρεπορτάζ τον στέλνει στη Μακρινίτσα, στο Μαλάκι, στις Σταγιάτες, στις Μικροθήβες, στα Μελισσάτικα. Δηλαδή και ο Βεργής τρέχει αγαπητέ φίλε. Α, τώρα θα του πω για το σε λίγο για την Μπουρμπουλήθρα. Η τοπική αυτοδιοίκηση για να την αντεπεξέλθει κάποιος θα είναι Μεράκι. Και εκτός από το Μεράκι θέλει ικανότητες, θέλει ταχύτητα, θέλει αποτελεσματικότητα επί του πεδίου. Εκεί λοιπόν ο νέος αντιδήμαρχος Πρασίνου, γιατί είναι νέος αντιδήμαρχος, πιο μπροστά ήταν ένας άλλος επίσης ακίνητος δραστήριος, ο Χρήστος Στεφόπουλος. Στη θέση του Στεφόπουλου το τελευταίο διάστημα είναι ο Αποστόλης Βεργής. Εκεί ακριβώς σε αυτά που σας είπα έγκυται και η επιτυχία του Αποστόλη Βεργή. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι η Δημοτική Αρχή εδώ στην πλατεία Ρήγα Φεραίου δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένη με το Βεργή. Και ο Βεργής δεν αρκέστηκε σε έναν έτσι γραφειοκρατικό ρόλο συντήρησης στο κέντρο του Βόλου όπως έχουν κάνει κάποιοι άλλοι αντιδήμαρχοι. Απλά ανέλαβαν το γραφειοκρατικό ρόλο. Είναι κλεισμένοι μέσα ένα γραφείο και τρέχουν στις κηδείες και στα μνημόσυνα. Αντίθετα, ο Βεργής άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά, απλώνοντας τη δράση

κάθε δημότη, χωρίς να διαχωρίζουμε τους πολίτες σε δύο ταχύτητες. Και για να κάνεις κάτι τέτοιο πρέπει να εξαντληθείς, αγαπητέ φίλε. Είναι εξαντλητικό η άμεση παρέμβαση, η εξαντλητική παρουσία στο πεδίο. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι όταν υπάρχει πάθος υπάρχει και αποτέλεσμα. Και αν οδεργείς, το λέω αυτό για να τα ακούνε οι υπόλοιποι, που είναι οι τεμπέληδες. Οι τεμπέληδες. Αντιδήμαρχοι υπάρχουν και τέτοιοι. Αντιδήμαρχοι μόνο για φωτογραφίες της πλάκας. Αν ο αντιδήμαρχος δεργείς διατηρήσει αυτόν τον έντονο βηματισμό και τη συνέπεια μέχρι το τέλος της θητείας, το ταμείο του 2028 δεν θα είναι απλά θετικό για το Βεργή, θα κατατάξει το Βεργή αναμφισβήτητα στην πρώτη γραμμή της προτίμησης των δημοτών, εκεί μαζί με τον Πράτο. Η δουλειά στην καθημερινότητα είναι αυτή που τελικά γράφει τις μεγαλύτερες εκλογικές επιτυχίες. Αποστόλη Βεργή, ρίξε μια ματιά μες στην Μπουρμπουλήθρα προς το εμπορικό λιμάνι, κάντε πάει καλά εκεί. Μου λέει ο φίλος ο ακροατής με τον ποδήλατο, κάνε τα κουμάντα σου, Αποστόλη.

0: Παρακαλώ, κυρία μου, τι πάθατε εσείς τα οχτάρια? Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλώς. Ξέρω ότι περπατάτε κάθε μέρα.
0: Ναι, κυρία μου.
1: Λοιπόν, κάντε έναν κόπο να ανεβείτε από την Εθνικών Αγώνων το πεζοδρόμιο της Βενιζέλου μέχρι επάνω στο μάρκετ, το μάρκετ που έχει εκεί πέρα. Δεν θα μπορέσετε να περπατήσετε, αναγκαζόμαστε να κατεβαίνουμε και να περπατάμε στο δρόμο.
0: Δίπλα στο στρατόπεδο, λέτε?
1: Δίπλα από το στρατόπεδο. Το τι βρωμιά υπάρχει, ναι, δεν λέγεται. Δεν είναι μονάχα ο Δήμος Βόλου, είναι και η Νέα Ιωνία εδώ που πρέπει λίγο να καθαρίζετε. Πολύ βρωμιά, κάντε τον κόπο και λάτε.
0: Δεν μου λέτε, Βενιζέλο από την Εθνικών Αγώνων μέχρι πάνω στη Δοξοπούλιο?
1: Μπράβο. Μέχρι, δεν μπορώ να πω, μέχρι του Μασούτη είναι το χάλια. Το πεζοδρόμιο από εκεί και πάνω δεν είναι καλό, αλλά δεν λέω αυτό, ναι. Λέω τώρα τη βρωμιά που έχει, δεν μπορείς να περπατήσεις,
0: ναι.
1: Κάντε τον κόπο,
0: ναι.
1: Σκουπίδια, τι να σας πω,
0: ναι.
1: Αναγκαζόμαστε να περπατάμε στο δρόμο με φόβο να μας χτυπήσει κανένα αυτοκίνητο.
0: Δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι στο Βόλο δεν περπατάνε στα πεζοδρόμια, αλλά στο πάνω στο οδόστρωμα, κύριε μου. Δυστυχώς.
1: Ναι. Γιατί είναι τα πεζοδρόμια?
0: Είναι απροσπέλαστα, κυρία μου.
1: Το ξέρω. Το ξέρω, αλλά τώρα παραέγινε η βρωμιά.
0: Ναι.
1: Παραέγινε.
0: Θα περάσω να το δω, κύριε μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά,
1: κύριε,
0: να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια.

αλλά και το στρατόπεδο Γεωργούλα, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι και τα στρατόπεδα έχουν κονδύλια για τον Πέριξ καθαρισμό. Το στρατόπεδο Γεωργούλα φέτος τι κονδύλια πλήρωσε για τέτοιου είδους καθαρισμούς? Π.χ. ξέρω ότι η 111 πτέρυγα μάχης φέτος είχε κονδύλια 100.000 ευρώ. Κύριε Δένδια, η 111 πτέρυγα μάχης, αλήθεια, πότε κάνει το διαγωνισμό? Τα στρατόπεδα πότε κάνουν τους διαγωνισμούς για... πότε μπαίνουν οι εργολάβοι, με ποιους τρόπους διαγωνίζονται οι εργολάβοι? Κυρία μου, πώς αντιλαμβάνεστε, όταν πιάνουμε ένα θέμα ανοίγουν 10. Λέτε τώρα για το πεζοδρόμιο έξω από το στρατόπεδο Γεωργούλα Βενιζέλου. Λοιπόν, και ανοίγει άλλο θέμα τώρα, που αν το ανοίξω, ανοίξω τη βεντάλια, κυρία μου, θα γίνει της κακομοίρας. Όπου και όποιο θέμα και αν πιάσεις, κυρία μου, λερώνεσαι. Βρωμιά και δυσοδεία. 100.000, γι' αυτό δεν μιλάτε, ε. Μόνο ένας εργολάβος πήρε 80 εκεί. Ένας. 80. Για να καθαρίσεις τι, 5 κλαδιά. Για 5 κλαδιά εκεί πέρα στην Αγία όλο 80.000. Που αν το πιάσω, κυρία μου, το ψάξω τώρα και δημοσιοποιήσω πράγματα, ο ένας θα μην γίνει τον άλλον, ε. Και θα στραφούν όλοι εναντίον μου. Βέβαια τους γράφω κανονικά εκεί που δεν πιάει μελάνη. Απλά είναι τόσα πολλά τα θέματα και είμαστε μόνοι μας. Πάρα πολλά τα θέματα. Το κλέψιμο πάει σύννεφο. Δεν διακοιμάσαι όρθιος. Κοιμάσαι όρθιος.

0: εσείς κυρία μου την πάτατε στο, στα οχτάρια, καλημέρα. Παρακαλώ στα οχτάρια, ποιος είναι?
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλώς τον. Καλή εβδομάδα.
1: Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα πρέπει να είναι η μέρα μνήμης του Γιάννη του Σκαρύμπα. Θα ήθελα, αν γίνεται, να παίξει ένα τραγουδάκι που είναι σε ερμηνεία του Διονύση Τσακνή του Γιάννη Σκαρύμπα, το εισιτήριο.
0: Ναι. Εντάξει, αγαπητέ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Παρακαλώ, στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλώς το, ναι.
1: Έχεις διάθεση να κάνεις για λίγο κουτσομπολιό?
0: Ορίστε.
1: Έχεις διάθεση για λίγο κουτσομπολιό, λέω.
0: Πείτε ό,τι θέλετε, αγαπητέ.
1: Άνοιξα το πρωί την τηλεόραση και είδα το θέμα της τραγουδίστρια που έκανε στην Αθήνα, της Βύση, της Άννα της Βύση.
0: Ναι.
1: Σχολίαζε, έλεγε 100.000 κόσμο, ίσως και παραπάνω. Εισιτήριο 70 ευρώ, 100, 150 και μέχρι 200 ευρώ. Το εισιτήριο 200 ήταν οι πρώτες θέσεις. Του τεστ είναι με... Ακούω και σε έναν αναλέσμα ότι ο εργολάβος αυτός έκλεψε 70-100.000. Η Βύση χτες έβγαλε, λέει...
0: Όχι, έκλεψε, του τα δώσανε.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει, ναι, του τα δώσανε, ναι. Συγγνώμη, φραστικό λάθος. Λοιπόν, η Βύση είπε ότι σύμφωνα με τις δύο ώρες που δούλεψε η γυναίκα, η γιαγιά, η πυρήλικα βέβαια, που η γυναίκα είναι γιαγιά, έβγαλε 1 εκατομμύριο την ώρα. Του τέστε λέει, πήρε χτες η Βύση 2 εκατομμύρια, τσέπωσε επιλέξει. Τσέπωσε, της τα δώσαμε βέβαια. Και λέω τώρα εγώ, έχει δίκιο ο Μητσοτάκης, θα του πάει το πετρέλαιο 5 ευρώ. Δεν θα έχει άδικο να του πάει 5 ευρώ το πετρέλαιο. Όταν ένας πολίτης, οποιοσδήποτε οικονομικής ευκαιρίας, μην διαθέτει 200 ευρώ, 150 ευρώ, 100 ευρώ, για να πάει να ακούσει τη γιαγιά να κάνει τις φιγούρες της επάνω εκεί. Για τα δε φουκλόρ, λέει, τα έβαλε, ήταν έργο της ΔΕΗ, λέει, δωρεά της ΔΕΗ. Δηλαδή όλα τα έξοδα αυτά που φτιάξαν τις εγκαταστάσεις, όλα, τα έκανε δώρο η ΔΕΗ, έμαθα. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα λοιπόν έβγαλε 2 εκατομμύρια. Και λέω τώρα, αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν και είδανε, το πρωί διαμαρτύρονται γιατί είναι κρεμό το πετρέλαιο, γιατί είναι το τυρί πιο ακριβή, πήρε 1 ευρώ παραπάνω, 2. Πώς να το σχολιάσω αυτό το πράγμα, πώς να το διανοηθώ. Πήγες και πέταξες απόψε 100-200 ευρώ.
0: Υπάρχει τρόπος.
1: Και το πρωί ψάχνεις να βρεις μάρκετ για να πάρεις φθηνό τυρί και φθηνό, φθηνά προϊόντα. Δεν ξέρω, ίσως να είμαι λάθος αυτό που λέω, αλλά τόσο μεγάλη ανάγκη την είχε αυτή την ψυχαγωγία ο κόσμος. Ναι, η ψυχαγωγία είναι καλή, κάνει καλό στον άνθρωπο, στην υγεία του. Αλλά υπάρχουν και προβλήματα τέτοια οικονομικά. Υπάρχει ο κόσμος που δεν έχει να φάει. Θρυμωγμένος πάρα πολύ, βογκάει ο κόσμος. Άλλοι άνθρωποι χάσαν τις δουλειές τους λόγω της κρίσης. Δεν έχουν ούτε στον ήλιο μοίρα. Τα βλέπω αυτά ο Μητσοτάκης και παίρνει θάρρος και αυτό θα μας αλλάξει τα πετρέλαια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάντως υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης, φίλε. Υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης. Εμένα από το πρωί μ' άκουσες να λέω οτιδήποτε για τη Βύση?
1: Όχι.
0: Αδιαφορία λοιπόν, αυτή είναι η λύση. Να σε καλά, καλημέρα. Και κακώς ασχολήθηκες. Σιγά να μην ασχοληθώ με την συγκεκριμένη που λες. Ο φίλος ακροατής προηγουμένως, αγαπητέ φίλε, ο φίλος ο ακροατής ζήτησε ένα τραγούδι με το Σκαρίμπα, με αφορμή αν ζούσε ο Σκαρίμπας θα είχε γενέθλια σήμερα. Γιάννης Καρύμπας, ο οποίος Γιάννης Καρύμπας, αυτός, γι' αυτό ναι, γι' αυτό να πούμε 5 πραγματάκια, ήταν ο πιο, και παραμένει ο πιο γοητευτικός αιρετικός των ελληνικών γραμμάτων. Κορυφαίος λογοτέχνης. Ζήτησε το εισιτήριο. Ζήτησε ο φίλος ακροατής το εισιτήριο. Η ποίηση είναι του Γιάννη Καρύμπα. Η ποίηση, το εισιτήριο. Βέβαια, η ποίηση του Σκαρύμπα. Ο Διονύσης Τσακνής. Βέβαια, η μουσική είναι του Τσακνή. Ο πιο γοητευτικός λοιπόν αιρετικός, εκεντρικός βέβαια, αντισυμβατικός, ο Γιάννης Χαρίβας, κορυφαίος λογοτέχνης. Ο Χαρίβας είχε επιλέξει την αιχμηρή σάτιρα και είχε ακολουθήσει είχε εισαγάγει έναν ιδιαίτερο κώδικα, γλωσσικό κώδικα, έναν ιδιαίτερα πρωτοποριακό γλωσσικό κώδικα, σπάζοντας όλα τα καλούπια, έτσι. Από θέατρο μέχρι ποίηση, μέχρι μυθιστορήματα. Μέχρι εκείνο το που είχε μιλοποιήσει ο άλλος από πάνω, ψηλός, ο Νικόλας, ο Άσημος.

0: Ένα που έλεγε το είχε μιλοποιήσει με ένα μοναδικό τρόπο ο Νικόλας ο Άσημος, ένα μελαγχολικό ποίημα του Γιάννη Σκαρίμπα, δεν θυμάμαι το τίτλο. Τι μου λες αγαπητέ εσύ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Λέω τον κύριο που μίλησε και προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Αυτή η γυναίκα δεν τραγουδάει, αυτή σπούζει. Μονάχα ξεβρακώνεται για να τη δούμε τα πόδια και τα βυζιά της. Δεν τραγουδάει αυτή είναι σύγχαμα.
0: Ποια μπούτια και ποια βυζιά μου τώρα στα 70. Στα 70 τόσο, τι μπούτια και βυζιά να δείξω
1: σήμερα.
0: Μη μας αηδιάζεις τώρα, σε παρακαλώ, καλημέρα, έλα. Ελάτε σου, μαζευτείτε ρε παιδιά, σας παρακαλώ. Παρακαλώ στο 61 ποιος είναι και...
2: Καλημέρα Γιώργο μου, μας φτιάχνεις τη διάθεση κάθε μέρα που σε ακούμε.
0: Είμαστε καλά.
2: Είσαι ο καλυτερότερος δημοσιογράφος.
0: Πείτε μου γιατί, ποιο λόγο πήρατε, αφήστε αυτά.
2: Λοιπόν, επειδή είπες Νικόλα Άσημο και θέλω λίγο έτσι να ελαφρύνω την ατμόσφαιρα, να βάλεις το τραγούδι του Νικόλα Άσημου «Εγώ με τις ιδέες μου» που το τραγουδάει η υπέροχη Σωτηρία Λεόναρδο.
0: Μάλιστα.
2: Καλή σας μέρα και καλά να περνάτε και καλή εβδομάδα σε όλη την υγεία.
0: Να είστε καλά κυρία μου, καλή σας μέρα. Να ακούσουμε πρώτα το εισιτήριο από την κυρία με τον Τζαχνί που ζήτησε ο φίλος. Πάντων ο Σκαρίμπας, Μπαρμπαγιάννη το λέγανε, δεν ήταν απλά ένας συγγραφέας, ήταν ένας αντάρτης της λογοτεχνίας. Είχε αρνηθεί να μπει εκείνος ο άνθρωπος στα καλούπια και έχει αφήσει πίσω του μεγάλη κληρονομιά, ενώντας πνευματική κληρονομιά που ακόμα και σήμερα συγκινεί. Πάμε λοιπόν, Διονύση Τσακνής.

Πάντως, επειδή ακούστηκαν κάποια πραγματάκια προηγουμένως και θα πρέπει να απαντώνται, είπε ο φίλος ακροατής, όταν το απήντησε ότι σε ό,τι μια φορά δεν έκανα την παραμικρή νήξη για το θέμα της συγκεκριμένης συναυλίας, ανέφερε ο ακροατής τα 70 ευρώ για την πλέμπα και 200 ευρώ για τους επώνυμους εκεί μπροστά. Κοιτάξτε, το ζήτημα του κόστους των εισιτηρίων για μεγάλες συναυλίες και η δυνατότητα, αν θέλετε, των πολιτών να ανταπεξέλθουν σε αυτά τα κόστη σίγουρα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν διανύουμε περιόδους οικονομικής πίεσης. Εντάξει, τη μια πλευρά πολλοί θεωρούν ότι, και είναι αλήθεια αυτό, ότι οι τιμές που φτάνουν τα 70 και ξεπερνούν τα 200 ευρώ είναι υπερβολικές, είναι προκλητικές για τον μέσο ελληνικό προϋπολογισμό. Σίγουρα η κριτική έπρεπε να εστιάσει στο γεγονός ότι, ναι ρε παιδί μου, η ψυχαγωγία, ο πολιτισμός θα έπρεπε να είναι προσβάσιμα σε όλους. Και τέτοια ποσά, 70 ευρώ η πλέμπα και 200 ευρώ είναι ποσά που δημιουργούν έναν αποκλεισμό για τους πολίτες που δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμη και τις βασικές τους ανάγκες. Απ' την άλλη πλευρά, αγαπητέ φίλε, υπάρχουν και οι άλλοι που λένε ότι τέτοιες εκδηλώσεις, όταν πρόκειται για θεάματα υψηλών προδιαγραφών, θα σου έλεγαν τώρα αυτοί οι διοργανωτές, με τεράστια κόστη παραγωγής, μιλάμε για τεχνικούς, μιλάμε για μουσικούς, μιλάμε για στάδια, ολυμπιακά στάδια, μιλάμε φίλε για ασφάλεια. Ξέρετε, αν δεν γινόταν σε συναυλία λόγω βροχής, και ήταν τα ποσά που θα πληρώνονταν, δεν μπορείτε να διανοηθείτε. Σε κάθε περίπτωση, σε μια ελεύθερη αγορά η τιμή διαμορφώνεται από τη ζήτηση, θα σου λέγει ο άλλος ο διοργανωτής. Και το γεγονός ότι οι συναυλίες αυτές γίνονται γρήγορα, ακούω την νεολαία που λέει, αγαπητέ φίλε, sold out. Όταν γίνονται γρήγορα αυτές οι συναυλίες sold out, δείχνει ότι υπάρχει κοινό που επιλέγει και διαθέτει αυτά τα χρήματα για να διασκεδάσει. Ξέρεις τι είναι σε χρόνο ντεντέ να γεμίζει το στάδιο, sold out. Σημαίνει ότι υπάρχει χρήμα. Όπως έλεγε και ο Άδωνης. Εμείς αυτό μας αυτό μπορούμε να το πούμε. Είπαμε, στην Ελλάδα είναι η πλέμπα, όπως λέει ο Θεοχάρης, αγαπητέ φίλε, πώς μας λέμε, κακομύριδες, και υπάρχουν και το κλεφτάριο, υπάρχει παραοικονομία. Λοιπόν, επειδή όμως εμείς δεν είμαστε πέρα για να κρατάμε αποστάσεις από την μια πλευρά και από την άλλη, εμείς θα τους λέγαμε το κακό σας το φλάρο. Λαμόγια όλοι μαζί. Αγαπητέ φίλε, άρα είμαστε μαζί σου. Αλλά εμείς πιστεύουμε, φίλε, εμείς πιστεύουμε ότι η μεγαλύτερη τιμωρία είναι η αδιαφορία. Γι' αυτό σου είπα ότι καμία νήξη από το πρωί. Αδιαφορία.

0: Προσωπικά πάω γρήγορα γρήγορα Δευτέρα Νοεμβρίου 81 πάω να ακούσω τα ωραία και τα ωραία προέρχονται από τον Σεφ Κώστα Μακρύ. Καλημέρα Σεφ.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο και σε σένα.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
1: Ψαρό σου πάει για σήμερα.
0: Με τι ψαρί?
1: Βακαλάω.
0: Έρε μάνα μου, μπακαλιάρο, ψαρό.
1: Μπακαλιάρο.
0: Μπακαλιάρο, ναι.
1: Παστίτσιο.
0: Παστίτσιο.
1: Ρεβίθια λεμονάτα.
0: Α, Παναγία μου, ρεβίθια λεμονάτα.
1: Χοιρινό με λαζάνια.
0: Χοιρινό με λαζάνια.
1: Τυρόπιτα με φέτα.
0: Τυρόπιτα με φέτα, είναι φοβερή παιδιά, δοκιμάστε την.
1: Κεφτέδες φούρνου.
0: Κεφτέδες φούρνου.
1: Και κοτόπουλο φιλέτο αλα κρέμ. Αλα κρέμ.
0: Άμα είναι αλα κρέμ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Ψαρός είπα, μπακαλιάρος, τυρόπιτα με φέτα, δύο, ναι.
1: Παστίτσιο.
0: Παστίτσιο.
1: Ρεβίθια λεμονάτα.
0: Ρεβίθια λεμονάτα, καταπληκτικά.
1: Χοιρινό με λαζάνια.
0: Καταπληκτικό με λαζάνια το χοιρινό.
1: Κεφτέδες φούρνου.
0: Φούρνου κεφτέδες.
1: Και κοτόπουλο φιλέτο αλα κρέμ.
0: Αλα κρέμ. Να είστε καλά Σεφ, καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ Γιώργο, να είστε καλά και εσύ.
0: Καλή δουλειά, καλή δουλειά. Καταπληκτικός ο Σεφ Κώστας Μακρύς. Έρε μάνα μου ψαρόσουμπα. Έρε μάνα μου εκείνη τη ρόπιτα με φέτα, είναι τεράστια η ρόπιτα, τεράστια. Προβληματίστηκα τώρα, είδομεν. Δεν θέλω να παίρνω και πολλές θερμίδες. Έτσι δεν είναι τάκι για Κάκογλου? Όχι πολλές θερμίδες. Θέλω να είμαι σαν τον Μπάμπι ρε συντάκι. Τάκι, θέλω να είμαι σαν τον Μπάμπι. Βέβαια, αν γίνω με τα κιλά του Μπάμπι, θα εξαφανιστώ, δεν θα ζω. Ο Μπάμπης είναι χαμηλά κιλά, είναι αθλητής, πρωταθλητής, είναι γυμναστής, είναι. Ο Μπάμπης για Κάκλου πάντα έτσι ήταν, αδύνατος. Εκεί στα 67-68, άι το πολύ 69, γεμάτα. Όχι οκάδες, κιλά. Εμείς τάκι είμαστε πιο ευτραφείς. Τάκι για Κακούλου, πιο ευτραφείς.

0: Δευτέρα Σεβρίου 81, όλα αυτά τα καταπληκτικά φαγητά του σεφ Κώστα Μακρύ. Ή αν δεν μπορείτε να περάσετε, καλέστε τον στο 38441. 38441. Επιλέξτε τι φαγητά θέλετε και θα έρθουν στο σπίτι σας, στο γραφείο σας, στο συνεργείο σας. Σεφ Μακρύς 38441. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Καλημέρα στον Σάκη και τον Μάγη τον Γαζιβασίλογλου για τις κάλτσες σας, τα ισοδερμικά σας, τα καλτσόν σας οι γυναίκες. Σάκης απέναντι από τον Αϊνικόλα και Μάγης παραδίπλα. Δύο τα καταστήματα. Γαζιβασίλογλου, Σάκης και Μάγης. Καλημέρα στο πάρκινγκ Λάμδα του Παναγιώτη Γιαδέλη, Δημητριάδος και Φιλελλήνων. Μάρμαρα του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Καλημέρα Μπάμπη. Καλημέρα στην πλατεία Ελευθερίας, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στο Passander.
1: Passander All Day Coffee Bar στην πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar στην πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο.
0: Εάν θέλετε κάθε είδους πλακάκια για την ανακαίνιση του σπιτιού σας ή την κατασκευή του νέου σας σπιτιού διαμερίσματος στο εξοχικού σας, θα πάτε στον Αλέκο το Μέμα, στους αδελφούς Μέμα, Δευτέρα Νοεμβρίου και Κουντουριώτου. Επίσης η Τζένι Μέμα, η αδελφή Μέμα, έχουν και δεύτερο κατάστημα με έπιπλα μπάνιο παγασών με αναπαύσεως. Άρα Δευτέρα Νοεμβρίου Κουντουριώτου τα πλακάκια, παγασών αναπαύσεως τα έπιπλα μπάνιο, μπανιέρες, ντουζιέρες, νυπτήρες, μπαταρίες, όλα τα πάντα. Αδελφή Μέμα. Πιο κάτω στην Παγασόν 64 είναι ο Φάνης για να πάρετε μπογιές, χρώματα για να βάψετε. Παγασόν 64, σας περιμένει ο Φάνης, ο καπλάνης. Φάνη, καλημέρα, πώς γιώνω. Μπαίνε. Φάνη. Παγασόν 64, ο Φάνης με τη σύζυγό του και παραδίδηκε σεμινάρια πώς πρέπει να βάψει σωστά. Με ρολό, με πινέλο, θα σας τα δείξει αυτά. Δωρεάν μαθήματα από τον Φάνη πώς θα βάψετε, εντάξει. Φοβερά χρώματα, καλύτερες τιμές από το Φάνη Παγασόν 64. Θέλετε Περγοτέντα, μία είναι η εταιρεία Υπέργομαξ.
2: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Περγομαξ. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
0: Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά. Η Pergomax 699-81-71-200. Το τηλέφωνο της Pergomax. Επικοινωνήστε στο 699-81-71-200. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά με 8 καταστήματα, τα 7 έγιναν 8 σε Βόλο και Νέα Ιωνία, και το καινούργιο έγινε στην Πολυμέρη απέναντι το νοσοκομείο. Παιδιά, χθες ξύπνησα και μου είχανε κρουασάν μελωμένο γεμάτο τσοκολάτα, μελωμένο. Από το Μανδυλά. Το πήραν από το Μανδυλά εδώ στη Δευτέρα Νοεμβρίου. Παιδιά, ξύπνησα. Και μετά το ψωμί με το βούτυρο και το μέλι, ναι, μου έκανε ένα τεράστιο κουρασάν Μανδυλά. Απαπά τι πάθαμε. Και μετά μου είχαν μια τσάσκα κακάο, όχι σοκολάτα και τέτοια, κακάο. Το είχαν πάρει από τον Μακροσάβα, από τη Λαμπράκη, από το καφικοπτήριο του Μακροσάβα. Είχαν πάρει κακάο, παιδιά, ατόφιο, μια τσάσκα μεγάλη, και είχαν πάρει κουλωράκι από το Μανδυλά. Βούτυξα καμιά δεκαριά κουλωράκια, θα είναι και μούλιασαν, και τα έφερα γυαλό το κακάο. Άρα λοιπόν, πρωινό Κυριακής, βούτυρο με μέλι, κουρασάν Μανδυλά και κακάο με κουλωράκια Μανδυλά. Παιδιά, δεν ήταν το πανδεσία. Κάπως έτσι θα είναι ο παράδεισος. Γιώργο Μανδυλά, καλημέρα. Κάπως έτσι φαντάζομαι τον παράδεισο. Να ξυπνάω και να τρώω κουλουράκια, κρουασάν, τέτοια πράγματα. Και να είσαι και αδύνατος, να είσαι και fit. Και να τρως και να είσαι και fit. Πώς θα γίνει. Μανδυλάς.
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.
0: Ναι, μου είχαν βάλει και δυο μουστοκούλουρα. Τεράστια, μεγάλα μουστοκούλουρα, μαλακά. Μουστοκούλουρου. Ελλή, να μην γελάς. Μουστουκουλουρου. Του μουστουκουλουρου. Ούλου του μουστουκουλουρου, σου λέω. Γελάει, ρε. Αν έρθει γυαλό του μουστουκουλουρου με το κακάο και παπαριά στο μουστουκουλουρου, απαπα τι πάθαμε.
5: Εξτανώ.
0: Νίκο Μπάνο της Βόνταφων, μη γελάς καθόλου, σου λέω.
6: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
7: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
6: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
7: 6980-21-21-21.
6: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
7: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
6: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
7: Μην καθυστερείς.
6: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
7: 6980-21-21-21.
6: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
7: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
6: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
7: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
6: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
7: με την εγγύηση της Vodafone.
0: Παιδιά, έχει χαλάσει ο καιρός. Τέλος το καλοκαίρι. Δύσκολο να επανέλθει. Εντάξει, καμπαναβάσματα. Σεπτέμβριο μήνα έχουμε. Τέλος Σεπτεμβρίου. Μπαίνει Οκτώβρης. Λοιπόν, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ασφάλεια στο αυτοκίνητο. Αλλάξτε κανένα λάστιχο. Κάντε τα κουμάντα σας. Πηγαίνετε εδώ στις φιλικές εταιρείες. Κάντε τα κουμάντα με τον Γιώργο τον Μπακαλέξη. Αλλάξτε κανένα λάστιχο, βάλετε καινούρια, να είσαστε ασφαλείς. Κοιτάξτε τις ζάντες σας, κάντε καμία ευθυγράμμιση, καμία ζυγοστάθμιση. Δώστε το αυτοκίνητο στο Γιώργο να ελεγχθεί. Να υπάρχει ασφάλεια, εντάξει.
5: Εκστασί.
0: Γιωργάρα Μπακαλέξη, καλημέρα.
8: Μπακαλέξης, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουν στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
9: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
8: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
0: Καλημέρα και στην Αγριά. Καλημέρα Τζίμι, πώς είσαι? Θέλετε ψυγείο? Ηλεκτρονέτα Ταρμάτσι. Θέλετε ψυγείο καταψύχτη? Ηλεκτρονέτα Ταρμάτσι στην Αγριά. Θέλετε πλυντήριο? Ηλεκτρονέτ. Πιάτων? Ηλεκτρονέτ. Ρούχων? Ηλεκτρονέτα Ταρμάτσι στην Αγριά. Ηλεκτρική κουζίνα? Ηλεκτρονέτ στην Αγριά. Τηλεοράσεις? Κινητό τηλέφωνο? Θέλετε καλώδια για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό? ηλεκτρονέτ στην Αγριά. Θέλετε υγειακό θερμοσύμφωνα? Στην Αγριά, στο gym, ηλεκτρονέτ.
5: Εξτανό.
0: ηλεκτρονέτ Αρμάτσι.
10: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

0: παιδιά, πάση θυσία. Οπωσδήποτε βάλτε στο πρόγραμμα το καθημερινό σας το περπάτημα. Θα βάλετε το καλύτερο φάρμακο που υπάρχει. Χωρίς παρενέργειες. Φάρμακο χωρίς παρενέργειες. Περπάτημα. Παιδιά, περπάτημα. Βέβαια, ο γιατρός σας το συνιστά, αλλά εσείς αφήστε και τους γιατρούς κατά μέρος. Περπάτημα, το καλύτερο φάρμακο. Θα γλιτώσετε από πάρα πολλά εάν περπατάτε. Πηγαίνετε κάτω, Δημητριάδου και Γλαβάνη. Πάρτε ένα ζευγάρι παπούτσια. Δεν χρειάζεται ούτε γυμναστήρια ούτε τίποτα. Περπάτημα έξω στη φύση. Στην παραλία, στο κορδόνι, στον άναυρο. Έχει διαδρομές, Παναγία μου. Τι χρειάζεστε? Ένα ζευγάρι παπούτσια και μια φόρμα. Πηγαίνετε Δημητριάδου και Γλαβάνη στο Γιακάκογλου. Τάκι, θέλω παπούτσια, περπατάω και φόρμα. Είπα αυτό ο τρελός. Να είστε καταρχήν το αναπνευστικό σας, το καρδιοαναπνευστικό σας, να είναι στην εντέλεια. Να αντέχετε, ρε παιδί μου, στο περπάτημα. Καθαρίζουν οι πνεύμονες. Αντέχει το αναπνευστικό. Εξομαλύνεται και ενισχύεται το ανασωπητικό. Οι αρθρώσεις, τα χέρια, πόδια, όλα αυτά, τα στομάχια. Λοιπόν, και διατηρήστε και fit. Fit, ρε παιδί μου. Να σου μπαίνει το παντελόνι, ρε. Μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα να σε παίρνουν τα ρούχα σου και να αισθάνεσαι άνετα μέσα στα ρούχα σου. Η μεγαλύτερη ευεξία είναι αυτό, παιδιά.
1: Έκσταση.
0: Να θες τώρα να βάζεις ένα παντελόνι, ένα τζιν και να μην σε παίρνει το τζιν, να ζωρίζεις να το κουμπώσεις. Αν είναι δυνατόν. Παιδιά, η μεγαλύτερη ευεξία να φοράς ένα παντελόνι και να λες, να ρε, αυτό είναι μπόλικο πάνω μου και μου πάει ένα. Μεγάλη ψυχολογία, μεγάλη. Στα ύψη ψυχολογία. Να φανταστείτε ότι ήμουν τόσο σίγουρος για τον εαυτό μου που χθες το μεσημέρι πήγα στο Βελεστίνο εκεί στο Νασίκα, πάνε και θα κάνει και δημαρχείο, λέει. Παναθεμάτωνε. Λοιπόν, πήγα στην εκκλησία σε βάφτιση φορώντα τζιν. Ήμουν άνετος μες στο παντελόνι, μες στο ρούχο. Ποιος να ντραπώ και ποιος. Άνετος μες. Μπάμπι, άνετος μες στο τζιν. Παναγία μου Χριστέ. Τάκι, σου λέω τώρα, ψυχολογία στα ύψηνα.
1: Έκσταση.
0: Γιατί είσαι fit. Είσαι αδύνατος. Μεγάλο πράγμα. Τάκι για κάκουλου, δώσε τώρα στον Μπάμπι ένα ρούχο που να μην του πάει. Πες εσύ ένα ρούχο να μην πηγαίνει στον Μπάμπι το για κάκουλου. Είτε σε τζιν, είτε σε κουστούμι, είτε σε έτσι γραμμή, είτε σε αλλιώς γραμμή, είτε σε γιουβέτσι γραμμή. Ό,τι και να φορέσει ο Μπάμπι θα είναι μοντέλο. Είναι ή δεν είναι μοντέλο, ρε Τάκι? Είναι. Πες ότι δεν λέω ψέματα. Να βγεις αύριο το πρωί να το ομολογήσεις. Τάκι για κάκο, να βγεις στην ανοιχτή γραμμή να ομολογήσεις ότι λέω αλήθειες. Δημητριάδος με κλαβάνει. Για κάκο γλουσπό. Μπάμπι, έτσι. Δημητριάδος με κλαβάνει. Πάρτε ένα ζευγάρι παπούτσια, μια φόρμα και βγείτε να πάρετε το φάρμακό σας στο περπάτημα. Τελειώνετε. Εμένα ο καθηγητής Βασιλόπουλος τον βλέπετε τις τελευταίες μέρες στις τηλεοράσεις. Ο καθηγητής Βασιλόπουλος τον καλούν τα κανάλια για τις πλασμαφαιρέσεις. Καθηγητής, διευθυντής στο Πανεπιστημιακό, αιματολόγος. Ρωτήστε τον. Εμένα ο καθηγητής Βασιλόπουλος μου είπε, ρε εσύ τη γλίτωσες γιατί περπατούσες κάθε μέρα 12 χιλιόμετρα τότε. 12 χιλιόμετρα. Εάν δεν περπατούσες 12 χιλιόμετρα και δεν είχες αυτή την φυσική κατάσταση, χαιρετισμό στον Άγιο Πέτρο. Εξηγημένα πράγματα. Τα λέμε αύριο ακριβώς στις 9, αμέσως μετά τον Αντώνη, το πρωινό ραπόρτο. Γεια και χαρά.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
8: Ναι, μάνα.
7: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
8: Ναι, μάνα.
7: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
8: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
7: Άσε, έχω βρει τη λύση.
8: Καλή.
7: Αστέρι.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
10: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
9: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
10: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
10: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
9: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
10: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
9: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
8: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
11: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
12: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
13: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
14: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοποίηση, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
15: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
16: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σπανάκι.
16: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σαμπουάν.
16: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Υγροπιάτων.
16: Κέρδισες.
18: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
19: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
20: Όλα τα είδη, επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
19: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
21: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
22: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
21: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
22: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
21: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
22: Η δίπλα.
23: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
24: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
23: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
24: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
23: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
24: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
25: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
26: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolcos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
0: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
4: Μα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα, άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο, κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
8: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
9: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς.
10: The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
11: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
12: Σπανάκι.
11: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
12: Σαμπουάν.
11: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
12: Υγροπιάτων.
11: Κέρδισες.
13: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
11: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
13: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
11: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
14: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
15: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
16: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
15: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
16: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
15: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
16: Η δίπλα.
17: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
18: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
17: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
18: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
17: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
18: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
19: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
20: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24-21-0-78-800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
8: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
9: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, Με Lastex. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χονδρική Λιανική. Χατζηβασίλευρου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
10: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
11: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες. Για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες. Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
12: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
13: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
12: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
13: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
12: Μα, και ποιος τα από αυτά?
13: Η δίπλα.
14: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
9: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
14: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
9: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
14: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
9: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό. Θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ σκυφτός και απελπισμένος εδώ σε αυτή την πολιτεία. Και με τις

κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Κι εγώ στην πόρτα σου, μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω απ' το παλτό μου, ξαναγυρνώ.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Ταράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

οι αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γέρα σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτό κουτί.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
2: Η δική μας.
1: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980 21 21 21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980 21 21 21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980 21 21 21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
1: με την εγγύηση της Vodafone.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

φίλου σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους το καλύτερο.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
6: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη, επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
7: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
1: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Εξαιρετική, εξαιρετική Black Sabbath, λοιπόν, καλά μου φιλαράκια. Ακούσαμε Black Sabbath με μοναδικό Ozzy Osbourne. Να πούμε όμως ότι σαν σήμερα, 28 του Σεπτέμβρη, έχω την εντύπωση, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ότι έχουμε γενέθλια κυκλοφορία και από προσωπικό δίσκο του Ozzy Osbourne. Και νομίζω ότι, ναι, όντως ισχύει. 1988 ακριβώς, δηλαδή 10 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Say Never Die, κυκλοφορεί το No Rest for the Wicked του τεράστιου Ozzy Osbourne. Λοιπόν, και νομίζω ότι αν μη τι άλλο είναι μιας πρώτης τάξης ευκαιρία να κάνουμε έτσι μια βουτιά μέσα σε αυτή τη δισκάρα, η οποία, παιδιά, πραγματικά ήταν νάμα όταν κυκλοφόρησε. Devil's Daughter, Holy War. Μέχρι και τις 12 Golden Rules, Rockers and Metalheads.

παραμένω στην 28η του Σεπτέμβρη, γιατί έχει δώσει πραγματικά μεγάλες δισκάρες, μία εκ των οποίων ένα χρόνο ακριβώς πριν, 1987, φίλες και φίλοι, και οι Σάββατα της κυκλοφορούν το Hall of the Mountain King.

Και δίνουμε συνέχεια με Motorhead, 40 χρόνια anniversary. Επανακυκλοφορεί. Οργάσματρον για το φίλο μου το Θάνο. Γεια σου, Κάπτεν.

Αυτές λοιπόν τις ημέρες κυκλοφορεί η εν λόγω επανακυκλοφορία, φίλες και φίλοι, από τους Motorhead, το μοναδικό Orgasmatron. Έχουμε όμως καινούριο single από τους Iron Savior, οι οποίοι πηγαίνουν κατά πόδας για καινούργια δισκάρα. Ο τίτλος του Light in the Dark.

0: Αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν το ολοκένουργιο single μέσα από το επερχόμενο άλμπουμ των Iron Savior, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει υπό τον τίτλο Deathbringer στις 13 του Νοέμβρη. Τους είχαμε απολαύσει ζωντανά στο Golden Arm Festival του 2025. Αϊθαλείς συνεχίζουν δηλαδή το δρόμο που χαράξαν από το 1997. Αφήνοντας λοιπόν στην άκρη αυτές τις μια-δυο νέες κυκλοφορίες, αλλά και το flashback που κάναμε στο παρελθόν σήμερα, 28 του Σεπτέμβρη, δυνατές κυκλοφορίες μας ήρθαν από το παρελθόν. Δυνατές κυκλοφορίες μας έρχονται στο μέλλον. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται και στην ελληνική του σκληρού ήχου σκηνή. Οπότε πάμε να συνδεθούμε με goldenrules.gr. Ο αρχισυντάκτης της καρδιάς μας, ο Χρήστος ο Παπαδάκης, είναι στο πόστο του. Και το καλησπερίσω στην ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε, κύριε Παπαδάκη?
1: Καλησπέρα σε όλους, ακροατές και ακροάτριες. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, Αντώνη. Είμαστε καλά, είμαστε full force. Και έχουμε πάρα πολλά καλούδια να μοιραστούμε σήμερα στα πλαίσια της ύλης του goldenrules.gr. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα νέο το οποίο έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον των tabloids αυτή την εβδομάδα. Συζητιέται από εδώ, συζητιέται από εκεί και δεν είναι άλλο από την επίσημη ανακοίνωση της No Remorse Records για την υπογραφή των Sacral Rage. Το επόμενο λοιπόν άλμπουμ των Sacral Rage, πολύ αναμενόμενο. Η μπάντα συνεχίζει και ποστάρει teasers και υλικό στη σελίδα της. Το άλμπουμ λοιπόν θα κυκλοφορήσει από την No Remorse Records. Η ανακοίνωση είναι λιτή. Συνοδεύεται από καινούργια band photo. Μπαίνετε στο news item για να τα διαβάσετε και να τα δείτε όλα αυτά. Έτσι, δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα παραπάνω, απλά ότι η μπάντα μπαίνει στο roster της εταιρείας. Μένουμε όμως συντονισμένοι, γιατί όπως αναφέρεται και στην επίσημη ανακοίνωση, θα ακολουθήσουν παραπάνω details για το πότε θα κυκλοφορήσει το album, pre-orders κτλ. Και πάμε στη στήλη των reviews, η οποία είναι φορτωμένη με εξαιρετικά καλούδια. Πολυφωνία, ποικιλία, όλη η ομάδα full force στις πένες της. Και πάμε να τα πάρουμε ανάποδα, από το σημερινό δηλαδή μέχρι το τελευταίο που κοσμεί τη στήλη.

0: από το σημείο που την αφήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ξεκινάμε λοιπόν, έχουμε τρεις ανεξάρτητες κυκλοφορίες αυτή την εβδομάδα. Γουστάρω να βλέπω ανεξάρτητα releases. Φαίνεται ότι κάθε φορά που μπαίνει η λέξη independent στην παρένθεση, έχω από πίσω όλο αυτό το γλυκό τρέξιμο της κάθε μπάντας για να κυκλοφορήσει μόνη της στη δουλειά της. Και επειδή τυχαίνει να είμαι και από τη σκοπιά του μουσικού και να παρατηρώ, αυτό το πράγμα κάθε φορά που το βλέπω σκάει χαμογελάκι. Λοιπόν, Common People, Next in Line, το αλμπουμάκι με το οποίο ξεκινάει η στήλη των reviews του goldenrules.gr για αυτή την εβδομάδα, ο κύριος Λυρίτσης το υπεραναλύει. Έχουμε τώρα εδώ πέρα ένα εξαιρετικό πάντρεμα από hard rock, από glam, από punk. Είναι από αυτές τις μπάτες που δεν μπορείς να τις κατατάξεις ακριβώς κάπου, παίζουν λίγο απ' όλα, αλλά ο ήχος τους είναι ηλεκτρισμένος. Μπαίνεις και διαβάζεις την αναλυτικότατη κριτική του κύριου Λυρίτση και μπαίνεις στο νόημα. Πάμε στην αποκλειστικότητά μας για αυτή την εβδομάδα, γιατί goldenrules.gr χωρίς αποκλειστικότητες δεν μπορεί να υπάρξει. Έχει γίνει και ψυχαναγκαστικό το ζήτημα, διότι τις κυνηγάμε τις πρωτιές, τις κυνηγάμε τις αποκλειστικότητες. Θέλουμε οι αναγνώστες του goldenrules.gr να βρίσκονται πάντοτε ένα βήμα μπροστά. Ακούσαμε πρώτη λοιπόν την επερχόμενη συνεργασία των Symphony Eternal και των Evdemonia. Δεν είναι η πρώτη φορά που αυτές οι δύο μπάντες συνεργάζονται. Έχει ξανασυμβεί συνεργασία. Αυτή τη φορά έχουμε να κάνουμε με το κοινό rediscovery που έχουν κάνει στο άλμπουμ των Symphony Eternal, Οδύσσια. Οι τακτικοί αναγνώστες του goldenrules.gr θυμούνται ότι μέσα στο καλοκαίρι είχαμε παρουσιάσει πάλι αποκλειστικά και πάλι πρώτη το Οδύσσια των Symphony Eternal, το οποίο πάντρευε τον Dungeon Synth, τον συμφωνικό ήχο, το neoclassical, το ethereal, σκηνικό και όλα αυτά τα μουσικά μοτίβα στα οποία μας έχουν συνηθίσει οι Symphony Eternal. Εδώ μπαίνουν και οι Evdemonia λοιπόν μέσα στο παιχνίδι και βάζουν metal στοιχεία, ηλεκτρικές κιθάρες, τύμπανα και όλα τα σχετικά. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Όπως έγραψε και ο Λυρίτσης σε χαρακτηριστικό σχόλιο, μπορεί το έπος να γίνει πιο έπος. Μπορεί. Ο Ανδρικόπουλος το έχει κάνει το συγκεκριμένο review και έχει δώσει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα λογοτεχνική τροπή στο κείμενο, την οποία τη γούσταρα πάρα πολύ. Να μπείτε να διαβάσετε κι εσείς. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα ανεξάρτητα. Είναι η Dismiss, μια μπάντα η οποία έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό hype γύρω από το όνομά της. Και το λέω με πολύ θετικό πρόσημο το συγκεκριμένο. Τη λέξη hype δηλαδή τη χρησιμοποιώ με θετικό πρόσημο. Funeral Fund λέγεται ο δίσκος. Μια rock and roll καταιγίδα από την Αθήνα. Με αυτή τη φράση ξεκινάει το review, το οποίο το έχει επιμεληθεί ο κύριος Λυρίτσης. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε τι παίζει εδώ. Και εδώ τώρα η πάντα δεν μπορούμε να την κατατάξουμε ακριβώς σε κάποιο συγκεκριμένο στυλ. Οι ίδιοι λένε ότι παίζουν απλώς rock. Πείτε στο review, διαβάστε τη Λυρίτση και ανάλυση, βάλτε να ακούσετε κιόλας και θα μπείτε στο πνεύμα. Γουστάρω να βλέπω νέες μπάντες, γουστάρω να βλέπω νέες ανεξάρτητες κυκλοφορίες, αλλά γουστάρω να βλέπω και παλιές αγαπημένες μπάντες που έχουν εδρεωθεί στο είδος τους να επιστρέφουν. Και ο λόγος για τους Αμπίσους. Οι Αμπίσους λοιπόν προετοιμάζουν το έδαφος της κυκλοφορίας του επόμενου τους άλμπουμ, το οποίο λέγεται The Rain, και έχουν κυκλοφορήσει συνολικά μέχρι στιγμής, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 3 singles, 2 από τα οποία είναι και video clips. Έχουμε λοιπόν το The Prophecy, το Destined to Die και το The Meaning of Pain. Old School Death Metal. Ο Ανδρικόπουλος τα έχει βάλει και τα 3 στο μικροσκόπιο. Τέλος της προηγούμενης εβδομάδας κυκλοφόρησε το single και το βίντεο του The Prophecy. Αμπίσους, τους έχουμε απολαύσει και στο Golden Art Festival και πραγματικά μας είχαν πάρει τα σαγόνια. Για να το λέω εγώ ρε παιδί μου, που το Death Metal δεν είναι και από τα top αγαπημένα μου ήδη, έτσι ψάχνω μπάντες οι οποίες πραγματικά να μου κάνουν το κλικ. Λοιπόν, οι Αμπίσους και πάνω στο σανίδι μου το έκαναν το κλικ και με τις στούντιο δουλειές τους, να το και το δικό μου το πρώτο το σαρδαμάκι. Οπότε έχω ανοίξει και εγώ μικροσκόπιο και ραντάρ και περιμένω το άλμπουμ με αγωνία. Μέσα στο κείμενο σας λέμε και τις ημερομηνίες που θα κυκλοφορήσει κτλ. Κομμάτι-κομμάτι τα αναλύει ο κύριος Ανδρικόπουλος και είναι ένα από τα δύο που έχω επιλέξει, Αντώνη, για αυτή την εβδομάδα. Να πάμε να ακούσουμε το The Prophecy από τους Αμπίσους.
1: Για μισό λεπτάκι λίγο, κύριε Παπαδάκη.
0: Λοιπόν. Και μισό και ένα και δύο. Λοιπόν, θυμάσαι ότι την κουβεντιάσαμε την εμφάνιση της μπάντας τότε στο Golden Hour. Έτσι μας είχαν πάρει κυριολεκτικά τα σαγόνια. Γενικότερα νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγάλο στίχημα με τις death metal μπάντες του σήμερα και όχι μόνο του σήμερα, γενικά την έχω γενικότερα αυτή την άποψη. Να μπορεί δηλαδή η μπάντα αυτή την ενέργεια, αυτή την επιθετικότητα, αυτές τις δυναμικές που βγάζει το είδος από τη φύση του, να μπορεί να τη μεταφέρει και στο σανίδι. Καλό το στούντιο, αλλά τα live, ειδικά για μπάντες σαν τους Abyssus, είναι νομίζω το σημείο αναφοράς. Πάντως και τα κομμάτια και τα τρία είναι καταπληκτικά για το είδος τους. Δεν το λέω για να το πω, δηλαδή έπιασα τον εαυτό μου να τα παίζει σε πολλαπλά repeats. Mm-hmm. Και το The Prophecy είναι μία από τις συνθέσεις που έχω ξεχωρίσει από την καινούργια Abyssus φουρνιά. Είμαστε έτοιμοι για κλικ και ακρόαση.
1: Για πάμε το λοιπόν, για πάμε.

0: Εξαιρετικό δείγμα γραφής, Χρήστο.
1: Ναι, και εγώ το γούσταρα πάρα πολύ το κομμάτι. Και αν πρέπει να διαλέξω ένα από τα τρία, διαλέγω αυτό, είναι το αγαπημένο μου μέχρι στιγμής. Έχω μεγάλη αγωνία να τον ακούσω ολόκληρο το δίσκο. Θα βρίσκεται σύντομα ολόκληρο το άλμπουμ στο πλαίσιο της στήλης των reviews του site και θα τα πούμε αναλυτικά. Λοιπόν, πάμε για το επόμενο.
0: Ναι, αμέ.
1: Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε σε μια μπάντα η οποία είναι εμφανιζόμενη και το υλικό της μου κέντρισε το ενδιαφέρον από το πρώτο άκουσμα. Γι' αυτό το έχω βάλει και το συγκεκριμένο single, γιατί για single θα μιλήσουμε, στη διάδα των επιλογών για την εκπομπή αυτή τη βδομάδα. Πάμε λοιπόν Eternal Force, έτσι, μια εμφανιζόμενη μπάντα. Το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ τους, το οποίο λέγεται Rays of Evil, είναι το Dead and Gone. Λοιπόν, το κομμάτι το έχει βάλει στο μικροσκόπιο ο αγαπητός κύριος Μάνος Μαραγκός και έχει υπογραμμίσει αυτόν τον εξαιρετικό συνδυασμό που καταφέρνει να βγάλει προς τα έξω η μπάντα, παντρεύοντας το heavy, το thrash και το power metal. Ενδιαφέρον riffing, δυναμικές, γεμάτο δυναμικές το κομμάτι. Σου κρατάει το ενδιαφέρον, σε κρατάει στην τσίτα, να το πω έτσι ωραία και λαϊκά. Μπείτε να διαβάσετε και την ανάλυση του κύριου Μαραγκού και νομίζω ότι αξίζει, Αντώνη, αν το έχεις έτοιμο, να πάρουμε και μια γεύση, μιας και είναι, όπως είπα, το δεύτερο κομμάτι που επιλέγω για σήμερα, για το σκηνικό αυτό που κάνουμε με την ανασκόπηση κτλ. Κτλ, που επιλέγουμε κάθε εβδομάδα δύο κομμάτια να ακούσουμε. Είναι το Dead and Gone από τους Eternal Force και το άλμπουμ τους Rays of Evil έρχεται σύντομα. Θα υπάρξει φυσικά και πληρέστατο review στη στήλη μας. Πάμε να ακούσουμε.
0: Για πάμε.

0: εντυπωσιακό. Χρήστο, είσαι εδώ?
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Εντυπωσιακό το γεγονός ότι επιτέλους ακούω, ρε παιδί μου, και μια άλλη χρειά. Επιτέλους. Για μένα μου άρεσε αυτό.
1: Τα φωνητικά μου έκαναν και εμένα πολύ καλή εντύπωση. Ελπίζω το άλμπουμ ολόκληρο να κυμαίνεται σε τέτοιο επίπεδο και όσον αφορά τη φωνή και όσον αφορά τη σύνθεση. Εντυπωσιακό, όπως πολύ σωστά λες. Μένουμε συντονισμένοι, λοιπόν. Eternal Force, σημειώστε τους, Dead and Gone, το single, Rays of Evil, το album, έρχεται σύντομα, μαζί με το assorti review του φυσικά στο goldenrules.gr, και πάμε για το επόμενο, Space Gravel για τη συνέχεια, η τρίτη ανεξάρτητη κυκλοφορία που σας έχω για αυτή την εβδομάδα, ένα αναλυτικότατο κείμενο από τα χεράκια του κυρίου Λυρίτσι, μιας και οι Space Gravel κινούνται στα δικά του ηχητικά μονοπάτια, συνδυάζουν την ψυχεδέλεια με το Space Rock. Το άλμπουμ είναι εξαιρετικό, μου έκανε πάρα πολύ θετική εντύπωση και εμένα. Ο Λυρίτσις βέβαια σας αναλύει με τον δικό του τρόπο. Σημειώστε το, ακούστε το, πάμε σε να συνεχίσουμε. Πάμε σε λίγο black metal, και φυσικά όταν λέμε black metal σε αυτήν εδώ την εκπομπή και σε αυτό εδώ το site, εννοούμε πάντα και μόνο κύριο Γιώργο Ανδρικόπουλο. Έχουμε λοιπόν ένα four-way split, τέσσερις μπάντες μαζί, έτσι, μαζεύονται και κάνουν μια ενιαία κυκλοφορία. Έχουμε τους Celtefog, λοιπόν, τους Disney, τους Hope Behind the Hills και τους Moonthoth. Και το split έχει τίτλο The Voyage Communion. Τέσσερις μπάντες, δύο διαφορετικές χώρες και μία κοινή κυκλοφορία, όπως αναφέρει ο κύριος Ανδρικόπουλος. Τις γουστάρω αυτές τις metal κυκλοφορίες, γιατί μας υπενθυμίζουν ποιο είναι το πραγματικό underground πνεύμα του black metal. Ξέρεις τώρα, με τις μπάντες να μπαίνουν κάτω από έναν κοινό παρανομαστή και να μοιράζονται από κοινού την τέχνη τους. Λοιπόν, οι τρεις μπάντες, οι τρεις πρώτες μπάντες, δηλαδή οι Celtefog, Disney και οι Hope Behind the Hills, είναι από την Ελλάδα. Και η Moonthoth είναι από την Πολωνία. Ο κύριος Ανδρικόπουλος σας τα αναλύει κανονικά και με τον νόμο. Πάμε για το επόμενο. Και μιας και αναφέρθηκες, αγαπητέ Αντώνη, στους Iron Savior, οι οποίοι, να το πω και να το παραδεχτώ και στον αέρα δηλαδή, ότι αποτελούν προσωπικό αποθυμένο, και ευτυχώς τους είδα δηλαδή, ρε παιδί μου, στο Golden Hour Festival, διότι εκείνο το ντεμπούτο μας στιγμάτισε όλους, ρε φίλε, μέσα στη δεκαετία του 90. Και το καλό με τους Iron Savior είναι ότι συνέχισαν και συνεχίζουν σε όλη τους τη δισκογραφία να παίζουν έτσι τέτοια μπάλα επιτυχημένη. Έτσι, αυτός ο γερμανικός, ο κλασικός power metal ήχος. Και θα σε πάω τώρα εγώ σε μια μπάντα η οποία βαδίζει ακριβώς το ίδιο μονοπάτι. Είναι η Mystic Prophecy. Έχουμε το νέο single από το επερχόμενο in metal album τους, March or Die. Έχει και εξαιρετικό βίντεο κλιπ. Ο κύριος Μάρκος, Μάνος Μαραγκός. Μάρκος είναι ο Λυρίτσης. Ο κύριος Μαραγκός λοιπόν το βάζει στο μικροσκόπιο. Εντάξει, τι να πούμε για τον Μίστερ Λιαπάκης. Μας τα είπε και σε συνέντευξη πρόσφατα. Έτσι, ακούραστος. Εγώ θα το ξαναπώ. Ακούραστος. Δηλαδή, εγώ απορώ αυτός ο άνθρωπος πώς τα προλαβαίνει όλα. Δισκογραφία, εμφανίσεις κτλ. Και η Mystic Prophecy σε αυτό το νέο υλικό, τουλάχιστον όσο έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής, ακούγονται, ρε παιδί μου, λες και δεν έχει περάσει μία μέρα, ξέρεις, από εκείνες τις πρώτες καλές τους μέρες. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν, να μας πει ο Λιαπάκης το μυστικό σε κάποια φάση, αν και εντάξει, η συνέντευξη ήταν αποκαλυπτικότατη, οφείλω να το ομολογήσω. Πάμε στο επόμενο. Κύριος Ανδρικόπουλος βάζει στο μικροσκόπιο το Obsidian Empire, των In Vain. Πάρα πολύ ενδιαφέρον δείγμα σκοτεινού gothic metal.
0: Φίλε, αυτό το άκουσα, μου άρεσε πολύ.
1: Μπράβο, ρε φίλε, δηλαδή και εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση. Δεν μπορείς να το πεις ακριβώς gothic metal, διότι έχει και gothic rock στοιχεία, έχει και ατμόσφαιρες, έχει και τον κλασικό 90s gothic metal ήχο, αλλά εκεί που λες εντάξει, εδώ είμαστε, το έχω το άλμπουμ, ξαφνικά το υλικό γίνεται επιθετικό, έτσι. Μπαίνουν αυτά τα σκοτεινιάρικα riffs, μπαίνουν αυτά τα μυστήρια φωνητικά. Τους έχει κάνει ο Ανδρικόπουλος τους διαχωρισμούς μέσα στην κριτική. Διαβάστε το κείμενο και ακούστε το άλμπουμ. Εμάς, όπως ακούτε και εμένα και τον Αντώνη, μας κέρδισε. Λοιπόν, 9 και 59 δείχνει το ρολογάκι μου, εμένα. Αυτά είχα να σας πω, αυτά είχα να μοιραστώ μαζί σας. Αυτή ήταν η ύλη του goldenrules.gr για αυτή την εβδομάδα. Ποικιλομορφία, κυκλοφορίες για άλλο δαγούστα, μπάντες με μερακλειοσύνη, να το πω έτσι ωραία και λαϊκά. Και χαιρόμαστε όταν στα γραφεία μας καταστάνει υλικό το οποίο μας προκαλεί και εμάς να ασχοληθούμε μαζί του γράφοντας. Λοιπόν, αυτά βασικά από μένα, αυτά από το σύμπαν του goldenrules.gr. Συνεχίζουμε να έχουμε ανοιχτά τα ραντάρ, συνεχίζουμε να έχουμε ανοιχτές τις επάλξεις. Έρχονται και άλλα πραγματάκια. Το καλεντάρι μας, να μην ξεχάσω να πω ότι είναι εκεί στην πάνω-πάνω στήλη και περιέχει όλες τις συναυλίες οι οποίες έρχονται, για να μπορέσετε να κανονίσετε τις live εξορμήσεις σας.
0: Και να πούμε, επίσης, Χρήστο, ότι όσοι μας ακούν έχουν μπάντα ή γνωρίζουν φίλους που έχουν μπάντες, παιδιά, μην περιμένετε ιδιαίτερη πρόσκληση. Μπαίνετε μέσα, goldenrules.gr, και επικοινωνείτε. Στείλτε μας το υλικό σας.
1: Στείλτε μας το υλικό σας και εμείς εδώ είμαστε να το επικοινωνήσουμε και να το μοιραστούμε με τους αναγνώστες και τους ακροατές μας. Έτσι. Λοιπόν, αυτά αγαπητέ Αντώνη, πάμε στις επάλξεις, εβδομάδα καινούργια έρχεται, κυκλοφορίες τρέχουν, επικαιρότητα τρέχει και εμείς είμαστε εδώ να τα καταγράφουμε. Ο λόγος εσάς.
0: Καλή εβδομάδα κύριε Παπαδάκη, ναι, είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε και εσείς καλά, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, καλά μου φιλαράκια, πάμε να δώσουμε συνέχεια με ολοκένουργια μπάντα. Είναι η Hardborn. Και τούτο εδώ είναι το Bad Boy.

εξαιρετική hardborn, φίλες και φίλοι. Και πάμε να δώσουμε τώρα συνέχεια με τους Nazareth, οι οποίοι καταφθάνουν στην χώρα μας. Nazareth, πω, παιδιά, θα γίνει κακός χαμός με Nazareth. Λοιπόν, οι αγαπημένοι Nazareth καταφθάνουν στη χώρα μας για τρεις ζωντανές εμφανίσεις. Λοιπόν, θα βρίσκονται κοντά μας αρχές του Δεκέμβρη και πιο συγκεκριμένα θα βρίσκονται στις 4 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, στη Θεσσαλονίκη και στο Principal Club, 5 Δεκεμβρίου, ημέρα Σάββατο, στο Βόλο και στο Νόζι B, και Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στην Αθήνα και στο Faz Club. Και όπως καταλαβαίνετε, αναμένετε σε αυτές τις ζωντανές εμφανίσεις να γίνει ο κακός χαμός.

Μπείτε λοιπόν, πάρτε τα εισιτήριά σας διαδικτυακά. Ιδάλλως, αν θέλετε hard copy, να πούμε ότι για το show της Θεσσαλονίκης μπορείτε να βρείτε στο Nephilim Store ή στο Empire. Για το show του Βόλου μπορείτε να βρείτε σε Bebop, Intri, Superfly Records και Χαΐδης και στο SNAF της Λάρισσας. Για το show της Αθήνας προς το παρόν μπορείτε να βρείτε στο Μάνστερβιλ. Και πάμε να δώσουμε συνέχεια με Villagers of Ioannina City. Έπαιξαν και στη Θεσσαλονίκη, έγινε και εκεί χαμός, ομοίως με την Αθήνα και το Λυκαβητό, και μέσα από το ολοκένουργιο άλμπουμ τους, This is Requiem.

Villagers of Ioannina City, λοιπόν, φίλες και φίλοι, μέσα από το άλμπουμ υπό τον τίτλο Venceremos. Λοιπόν, το οποίο τους χάρισε και δύο εκπληκτικές, είναι η αλήθεια, ζωντανές εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και πάμε στους Mother of Millions, οι οποίοι επίσης έχουν κάνει τρομερή εντύπωση με το νέο τους άλμπουμ, μέσα από το οποίο αυτή τη φορά θα πάμε να ακούσουμε το κομμάτι υπό τον τίτλο The Wound.

Αυτά λοιπόν με τους Mother of Millions, φίλες και φίλοι. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τους Space Gravel, για τους οποίους συνομιλούσαμε νωρίτερα με τον Χρήστο τον Παπαδάκη. Και πάμε να ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ Inside το End of Days.

Λοιπόν, αυτή που ακούσαμε ήταν η Space Gravel και πάμε να δώσουμε γρήγορα συνέχεια με τους Common People και τις Αλκιονίδες Μέρες. Άλλη μια ελληνική μπαντάρα, άλλο ένα ντεμπούτο.

Common People, φίλες και φίλοι, εξαιρετική. Τι λέτε, πάμε να ακούσουμε και τους Dismiss μέσα από το Funeral Fund album και πιο συγκεκριμένα να ακούσουμε το κομμάτι από το τίτλο On The Edge.

Και για το καλό μου το φιλαράκι, τον Βλαχοβίκινγκ, που ξέρω ότι τους καραγουστάρει, 1000 more.

και νομίζω ότι είναι μιας πρώτης τάξεως στιγμή για να πάρουμε μια στροφή στον ήχο μας και για το φιλαράκι μου τον Τζος. Πάμε δυνατά.

Λοιπόν, λοιπόν, καλά μου φιλαράκια. Αυτή που ακούσαμε ήταν η Spirit World. Ήταν το The Heretic Butcher, Butcher, όπως θέλετε πείτε το. Λοιπόν, και πού θα σας πάω τώρα. Θα μείνουμε λίγο σε αυτόν τον ήχο, γιατί ξέρω ότι κάποιοι τον καραγουστάρετε. Και θα σας πάω πού ακριβώς. Λοιπόν, δώστε τώρα λίγη προσοχή. Λοιπόν, θα πάμε να πιάσουμε τώρα ένα αγαπημένο συγκρότημα. Θα πάμε να πιάσουμε τους αγαπημένους Soulfly και Storm the Gates.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλά μου φιλαράκια. Μοναδική Fear Factory, τους οποίους απολαύσαμε πριν λίγους μήνες και στην χώρα μας, με εκείνα και μετά άλλα 4 λεπτά μετά τις 11, συντονισμένοι πάντοτε εδώ στην ραδιοφωνική Golden Rules, και η συνέχεια ανήκει δικαιωματικά στους Machine Head. Machine Head λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε αυτήν εδώ τη συνεργασία.

Αυτή λοιπόν ήταν η Frozen Soul σε μια συνεργασία με τους Machine Head. Και οι κύριοι που ακολουθούν δεν είναι άλλοι από τους Lamb of God. Blunt Force Blues.

και από τους Slipknot, αγαπημένε Θάνο. Lorna Shore και Oblivion. Μέχρι και τις 12, Golden Rules, Rockers and Metalheads. Πάμε δυνατά.

Λόρνα Σόρ, λοιπόν, καλά μου φιλαράκια. Και η συνέχεια ανήκει δικαιωματικά στη ρωσική αρκούδα. Είναι η Slaughter to Prevail, είναι το Song 3.

Και πάμε να ακούσουμε τώρα ολοκένουργιο digital single. Η κύριοι είναι η Orbit Culture. Όσο περνάει ο καιρός, δυναμώνουν. Και αυτό εδώ είναι το Nuclear God.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε λοιπόν, καλά μου φιλαράκια. Αυτή που ακούσαμε ήταν και η The Hollow Effect. Πού θα το πάμε τώρα? Με εκείνα και με τα άλλα, 38 λεπτά μετά τις 11, και νομίζω ότι είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να κινηθούμε, μιας και ακούσαμε τη φωνή του, προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. Dark Tranquility, φίλες και φίλοι, για την συνέχεια, και The Last Imagination.

Επόμενο κομμάτι αφιερωμένο εξαιρετικά στο φίλο μας τον Μάνο τον Μαραγκό ή αλλιώς τον Μάνο Άμαρθ. Έιμον Άμαρθ λοιπόν και πάμε δυνατά.

Και από εδώ και κάπως έτσι, καλά μου φιλαράκια, τελειώνουμε και για σήμερα. Ραδιοφωνική Golden Rules λαμβάνει τέλος. Εύχομαι σε όλες, σε όλους να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο μπροστά σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 9. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Μένετε συντονισμένοι στο goldenrules.gr. Εκεί μπορείτε να ακούσετε και το podcast της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να διαβάσετε και τα πάντα όλα γύρω από την αγαπημένη μας του σκληρού ήχου σκηνή. Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Γεια και χαρά, κλείνουμε με Parkway Drive.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.